0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν σώπε

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα παντού.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: γυαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι.
1: Τον 3,7 δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

αυτά τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Έλα. Πες, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, βέβαια.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και καλώς ήρθατε και στο κλεινό Νάστη. Γιατί ενώ όσοι ήρθαν τέλος πάντων, γιατί έχουν έρθει.
0: Έχουν έρθει
1: κόσμος.
0: Φύγει αρκετοί όμως. Ναι, είναι περισσότεροι που έφυγαν μετά τον 15 Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Έχουν επιστρέψει. Είναι εκείνοι που ετοιμάζονται για τα σχολεία. Γιατί την άλλη Παρασκευή,
1: θα
0: πάρουμε βιβλία.
1: Βεβαίως, εννοείται. Υπάρχουν και ένα τριήμερο όμως, λέει, που κάποιοι, τώρα δεν θυμάμαι για ποια γιορτή, αλλά κάπου δεν θα κάνουν.
0: Τον Τριών Ιεραρχών, είναι μακριά.
1: Όχι, μια άλλη γιορτή έχουν κάποιες, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου το διάβαζα. Είναι πολύ νωρίς για να με βάζεις να θυμάμαι
0: είναι
1: τέτοια
0: νωρίς
1: πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ
0: νωρίς.
1: Είναι 5
0: λεπτά μετά τις 6.
1: Είναι αυτή η ώρα που η πόλη και όλοι, και όχι μόνο, όλη η Ελλάδα δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θέλει να ξυπνήσει.
0: Έχουν αποφασίσει, έχουν ξυπνήσει τους σύντα στο δρόμο και άκουγαν δεύτερο και είναι εδώ παρέα μας.
1: Είναι οι γενναίοι όλοι αυτοί. Είναι οι γενναίοι που έχουμε πάρει την απόφαση για όλους τους υπόλοιπους. Δημήτρη Μαϊδάνη.
0: Καλημέρα, Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Και Νίκος Κλαβενίτη που είσαι στη φροντίδα του ήχου και για χατήρι μας ξημερώνει.

0: ωραία εκδοχή και αυτού του τραγουδιού.
1: Ναι,
0: το έχουμε ακούσει βέβαια, όχι από το τρίο Μπελκάντο, πρώτη φορά από τη Ζωή Φυτούση.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και είναι Ξερχάκος Γκούφας.
1: Ακριβώς. Βαγγέλης Γκούφας και Σταύρος Ξερχάκος πίσω από το τραγούδι. Εδώ
0: έχει
1: είμαστε.
0: Συναυλία ο Ξερχάκος τώρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Καλά, θα τα πούμε τώρα, είναι νωρίς.
1: Ναι, τα λέμε αυτά. Ου. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Δεν θέλω ου.
1: Ούτε εγώ. Mm. Είναι 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα.
0: Ναι, καλό μήνα.
1: Και σαν σήμερα γεννήθηκε μια σπουδαία Γαλλίδα συγγραφέας που τιμήθηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας, η Ανή Ερνό, που έχουμε και τα χρόνια, το βιβλίο της τα χρόνια έχει ανέβει και στην Ελλάδα ως θεατρική παράσταση. Αυτή λοιπόν έχει πει ότι το να υπάρχεις είναι σαν να πίνεις, μη γελάσεις.
0: Όχι.
1: Αλλά γιατί είναι σπουδαίο.
0: Με προετοιμάζω όμως για να μην γελάσω.
1: Μα γιατί
0: γελάσω...
1: βλέπω τα μάτια, βλέπω μόνο τα μάτια σου από το. Λοιπόν, το να υπάρχεις είναι σαν να πίνεις τον εαυτό σου χωρίς δίψα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι πάθος αυτό, ρε παιδί μου, αυτό θέλει να πει. Πάμε να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας για να.
0: Είναι εύκολη.
1: Πάρα πολύ.
0: Είναι το 210-60-13-168-169, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Κάνε το τηλέφωνο, παιδί μου.
1: Το τηλέφωνο.
0: Μπράβο. Ωραία.
1: Χτύπησε.
0: Και μετά, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, είναι πάρα πολύ απλό. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί θα μας στείλετε όμως και φωτογραφίες πέρα από τον καλό μήνα.
1: Ναι.
0: Φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεστε, γιατί θα θέλαμε να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Και να σου πω κάτι, μου είχε λείψει αυτή η ατάκα.
0: Ναι.
1: Ναι.

0: Αυτό το τραγούδι μόνο από τον Κώστα Καρά μπορώ να το ακούσω και από τη Γιωβάνα που το έχει ερμηνεύσει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μετά από εκεί πέρα, εντάξει, έχουμε ακούσει πάρα πολλές εκδοχές. Να πούμε ότι το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1967. Είναι τραγούδι του Νοέλ Κάουερτ για την θεατρική παράσταση που ανέβηκε στο θέατρο Διονύσια με την Έλλη Λαμπέτη, τον Καζάκο και τον Κώστα Καρά. Ένα τραγούδι που, όπως γνωρίζουμε, ήταν στους τίτλους τέλους, ναι. Γιατί έτσι το ήθελε.
1: Ακριβώς.
0: Η Έλλη Λαμπέτη, να τελειώνει η παράσταση και να φεύγει ο κόσμος έχοντας αυτό το άκουσμα πάρει μαζί του.
1: Και βεβαίως να πούμε Γιώργος Παπαστεφάνου και Γιάννης Πανός. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία, το λέω εγώ. Έτσι, ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, Δημήτρη μου, της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δημήτρη μου. Είναι 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Είναι η μέρα
0: Τρίτη.
1: Ναι, Δημήτρη μου. Είναι η 244η μέρα του έτους. Και εσύ μου είχες πει από χθες, και εγώ βελώνα και κλωστή, Αντωνάκη μου, ότι μου πεις είναι 114 μέρες για τα Χριστούγεννα.
0: Είδες πώς να δεις πότε για πότε θα φύγουν και θα φτάσουν.
1: Και το Πάσχα μετά. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου 6:53.
0: Άντε και το 15 Αυγούστου.
1: Και θα μετράμε πάλι ανάποδα. Δύση Ηλίου 19:56.
0: Και 56.
1: Ναι, 19:56. Και άκου τώρα, θα τελειώσει η εκπομπή με τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Γιατί γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Καταρχάς, γιορτάζουν οι 9 μουσες. Κλειό, Ευτέρ, Πιθάλια, Μελπομένη, Τερψιχώρη, Ηρατό, Πολύμνια, Ουρανία και Καλλιόπη.
0: Και Αφροδίτη θα γιορτάζει, λοιπόν, από την αίσθηση, γιατί λένε τη θεία μου. Οπότε καλά μου το θύμισε για να την πάρω.
1: Αδαμαντίνη, Αδαμαντίος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμαντό, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβία, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, την Ερατό την είπαμε, Ερμηνεία. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θαλία, Θάλια, συγγνώμη, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλεό, Κλεονίκη, Κλεοπατρός, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος.
0: Μου θυμίζετε Ευαγγέλια Μόσχο. Που μαθαίναμε μικρά για να πάρουμε 20.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως τα λες.
1: Μα πρέπει να τα πούμε όλα, γιατί είναι όλοι αυτοί που γιορτάζουν.
0: Υπάρχει κανένα σας που γιορτάζει σήμερα? Παρακαλώ πολύ, στείλτε μήνυμα. Υπάρτε την Μικαλέ στο 2-16-13-168 και 9.
1: Μάλιστα, εμένα θα πάρουν, εσένα καθόλου.
0: Εμένα θα μου στείλουν μήνυμα.
1: Λοιπόν, και ο Ουράνιος, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Παρθένα, η Παρθενόπη, η Πινελόπη, ο Πολύμνιος, η Πολυνίκη.
0: Γιορτάζει Χοροζίδου.
1: Ναι, η Πολυνίκη, η Σαπφό, ο Σιμεώνης.
0: Η Σαπφό, η Ματσιόρη,
1: η Ματσιόρη, φίλοι μας. Τροάς, Τερψιχώρη, Χάιδος. Υπάρχει όνομα ο Χάιδος.
0: Εγώ είχα μία γαλλικού Χάιδο.
1: Ναι, και εγώ, αλλά δεν έχει.
0: Σε αρσενικό δεν το ξέρω.
1: Ναι, ο Χάιδος. Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Αυτά τα είπα όλα.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια δηλαδή πολλά. Γιορτάζει Αλεξίου. Χαρίκλια δεν είναι?
1: Ναι. Πρέπει να
0: γιορτάζει. Πούμε χρόνια πολλά.
1: Εμείς θα το πούμε. Είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία, που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο ημισφαίριο. Άλλη ζωή από εκεί.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Η μέρα της ακακίας στην Αυστραλία, όπου οι ολάνθοι της ακακίας σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, είναι η μέρα.
0: Μ' αρέσει που τα λες και όλα, θα το κάψει ο κόσμος. Δεν ξέρει πού βρισκόμαστε.
1: Είναι η μέρα της γνώσης στην Ρωσία, που συμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα του δασκάλου στη Σιγκαπούρη, η μέρα του συντάγματος στη Σλοβακία. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991.
0: Πανέμορφοι άνθρωποι οι Ουσμπέκοι.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι η μέρα του δημοσιογράφου στη Δημοκρατία της Κίνας. Γελάει λίγο κόσμο. Είναι η Ταϊβάν, ναι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Ναι. Και στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, άκου τώρα τι γίνεται. Είναι η μέρα του γλυφιτζουριού με γεύση κεράσι και είναι και η εθνική μέρα γύρου. Γύρος.
0: Greek gyros.
1: Χαμός θα γίνει στην άλλη μεριά. Μάλιστα. Όλα τα ελληνικά τα σουβλατζίδικα χαμός. Αυτά.

0: Αυτό το τραγούδι είναι του Φίβου Δελιβοριά, μια διαφορετική εκδοχή με την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη.
1: Είναι την ταράτσα του Φίβου, να ξέρεις αυτό.
0: Να. Έχουν βγει ταράτσες, μπαλκόνια, τώρα τα έχουν πάρει όλα στη σειρά.
1: Όλα. Κανονικά. Πώς τα λένε, διβανοκρέβατα, χαμός.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, Μικαέλα.
1: Βεβαίως να δούμε, Δημήτρη.
0: Γιατί σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου, ο Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα. Δεν είναι τώρα αυτό, ναι.
1: Πες μου, σε παρακαλώ λίγο. Δηλαδή, ένας πανίσχυρος άνθρωπος τώρα. Ένα... Αυτός ξαφνικά είναι κεραμίδι. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει.
0: Το κεραμίδι.
1: Το κεραμίδι.
0: 1902 τώρα κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους ταινία του Ζορζ Μελιές, Ταξίδι στη Σελήνη, που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ενώ το 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός στο θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Μια μέρα επίσης σαν αυτή, το 2016, έχουμε τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Και θα πάμε με όλα αυτά σε ένα τραγούδι από μια αγαπημένη φωνή, μια φωνή που ένωσε την τρυφερότητα με τον ηλεκτρισμό, και μιλώ για τη Λίδα Χαλκιαδάκη, την κόρη της Δανάη Στρατηγού. Ακριβώς. Και του εξαιρετικού δημοσιογράφου, του κύριου Χαλκιαδάκη, του συγχωρημένου του Χαλκιαδάκη, ένα τραγούδι με τίτλο
1: «Μα εχώρισε ο Σεπτέμβρης» ή αλλιώς «Αμόρε».
0: Να πούμε ότι ο Νάκης Πετρίδης έχει κάνει τη διεύθυνση ορχήστρας.
1: Ακριβώς.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Αμάλφη λοιπόν και Νίκος Ψημίτης, ένα τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Νίκου Ψημίτη. Μας πήγανε μέχρι το Αμάλφη. Τι ωραία που είναι. Έχεις πάει Αμάλφη?
1: Σε όλη την περιοχή. Όχι, δεν έχω πάει καθόλου.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Έχω δει φωτογραφίες και έχω δει και το βίντεο κλιπ του τραγουδιού και πραγματικά είναι υπέροχα.
0: Είναι κινηματογραφικό τοπίο κανονικά. Λοιπόν, εδώ
1: 32
0: είμαστε.
1: Λεπτά μετά τις 6.
0: Έτσι.
1: Για να το πούμε, να λέμε την ώρα για να ξέρει ο κόσμος.
0: Βέβαια, εννοείται. Είμαστε και ρολόι επίσης. Είμαστε ρολόι που λένε αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη μου.
1: Ναι.
0: Είναι η στιγμή.
1: Έχουμε ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Από σήμερα περνά στη νέα φάση το πρόγραμμα μειώσεων τιμών με 1.740 προϊόντα να συμμετέχουν στη μείωση, στη μέση μείωση και να αναφέρεται η μέση μείωση γύρω στο 9,5%. Το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι θα φανεί πραγματικά στο οικογενειακό καλάθι.
0: Τώρα,
1: ή θα γίνει απλά μία μείωση που θα χαθεί μέσα στις υπόλοιπες αυξήσεις? Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Έλα,
1: η κυβέρνηση
0: μοντέ
1: βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με το ερώτημα τι θα μείνει στην τσέπη. Το σούπερ μάρκετ είναι μόνο ένα κομμάτι. Στο τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις για φόρους, εισόδημα και κόστος ζωής, με τη ΔΕΘ να αποτελεί το επόμενο μεγάλο πολιτικό ορόσημο.
0: Όσο
1: Μικαέλα,
0: όπως στρατηγία μου,
1: επότε,
0: την Κυριακή.
1: Κυριακή είναι, ναι. 5 ή 6.
0: Τώρα, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί πες μου,
1: γιατί νομίζω ότι ήταν Σάββατο. Αλλά Κυριακή ξεκινάνε.
0: Είναι 6, ναι, νομίζω είναι.
1: Ωραία.
0: Από το όλο του Σάββατο, Κυριακό τώρα κι εσύ.
1: Ναι, λοιπόν, πες τώρα την άλλη είδηση που είναι.
0: Άσε με, νομίζω ότι δεν το χωράει.
1: Άκουσα περισσότερες πληροφορίες, όχι, δεν το χωράει.
0: Δεν το χωράει ανθρώπινου σε αυτό το θέμα με το βρέφος στην Κυψέλη. Είναι μια υπόθεση που σοκάρει. Έχει νέα συγκλονιστικά στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση. Το βρέφος, λέει, φέρεται να έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμήρο αντικείμενο στην πλάτη. Φυσικά οι αρχές ερευνούν την υπόθεση ως ανθρωποκτονία. Νομίζω ότι σοκάρουν και τα λόγια του πατέρα. Δηλαδή, του πατέρα. Τέρατος πατέρα, δεν ξέρω ακριβώς τώρα.
1: Τέρες πατέρες με δύο ακόμα παιδιά, τα οποία είναι κακοποιημένα και ο ένας ο Αφγανός, από όσο γνωρίζω,
0: έχει αφήσει και έγκυο τη 15χρονη. Δεν ξέρω τι άλλο να πω, δεν είναι, άστο.
1: Μάλιστα. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με τις πρόσφατες αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, προκάλεσε άμεσο άλμα των διεθνών τιμών του πετρελαίου κατά σχεδόν 6%, οθώντας το Brent πάνω από τα $90 ανά βαρέλι. Η επανέναρξη των εχθροπραξιών εντείνει τους φόβους των επενδυτών για σοβαρές διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας, καθώς και το συγκεκριμένο σημείο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας τροφοδοσίας. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει?
0: Τι σημαίνει?
1: Να δούμε αν θα ερχόμαστε με το αυτοκίνητο ή με τα πόδια.
0: Με τα πόδια, ρε.
1: Μάλλον.
0: Με τα πόδια. Θα ξυπνάμε από τις 3.
1: Αυτό το ρε έγραψε. Ιστορία.
0: Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, απορρίπτοντας κάθε συζήτηση για τερματισμό της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκφράζουν ανησυχία για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει να εξέλθει από το τρέχον στρατιωτικό αδιέξοδο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει μαζικά πλήγματα κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και την ενίσχυση του μετόπου με επιπλέον 300.000 έως και 400.000 ανδρών.
1: Και τώρα να πάμε σε μια διαφορετική είδηση. Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ, θρίλερ με την Ισπανία.
0: Πάτα.
1: Εθνική πήρε τεράστια νίκη, 108-106 επί της Ισπανίας στην παράταση, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο. Είναι από αυτά τα θέματα που μπορούν να ανοίξουν όμορφα το αθλητικό κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής.
0: Κανονικά και με τον νόμο. Λοιπόν, θα πάμε έτσι κάπως σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Το 1990 είχε γράψει ο Μιχάλης Ρακιτζής αυτό το τραγούδι.
1: Για τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Για τη Σοφία Αρβανίτη. Το
1: 2023
0: ακριβώς.
1: Ο Γιώργης Χριστοδούλου παρέα με την Ανδριάννα Μπάμπαλη.
0: Ναι, το διασκεύασαν.
1: Ωραία διασκευή. Τάξ. Απλά πολύ μελαγχολική.
0: Ναι, αυτό είναι λίγο ναι. Μόνο που. Αλλά με ένα μ' αρέσει να σου πω την αλήθεια. Είναι λίγο σεπτεμβριάτικη. Ε?
1: Είναι μελαγχολικός ο Σεπτέμβρης.
0: Δεν είναι. Μελαγχολία τη Σεπτέμβρη, δεν λένε. Δεν το έβαλα αυτό το
1: κοίτα
0: τραγούδι.
1: Κοίτα που έγινες και Ιταλίδα τώρα.
0: Μα, να σου πω γιατί δεν το έβαλα αυτό το τραγούδι.
1: Γιατί
0: το άκουγα. Και στο, στην, αρχή, στην αρχή ξεκινάει με βροντές και αστραπές και αέρα. Και λέω τώρα να ξεκινήσουμε, ενώ έξω είναι χαρά Θεού και ο ήλιος. Να βάλουμε αυτό
1: ο ήλιος
0: το...
1: καίει και εγώ κρυώνω.
0: Μα εντάξει, εσύ είσαι μια άλλη κατάσταση από μόνος σου. Λοιπόν, Δημήτρη μου...
1: Παρακαλώ, Μικαέλα,
0: να αγαπητή. Πάμε στην καλή είδηση της ημέρας.
1: Ναι, γιατί έχεις πει όμορφες ειδήσεις.
0: Εγώ τις έχω πει. Οι δυσάρεστες ήταν οι προηγούμενες, τώρα
1: και
0: οι
1: πάμε
0: ευχάριστες.
1: Στις ήδη... ευχάριστες.
0: Ναι. Λοιπόν, 7 μετάλλια πήρε η ελληνική αποστολή, πρόσεξε όμως, στην παρουσία της στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών στο Ανόβερο. Οι 8 αθλητές και αθλήτριες που εκπροσώπησαν την Ελλάδα επέστρεψαν με 3 χρυσά, 3 σημαίνια και ένα χάλκινο μετάλλιο από την παρθενική διοργάνωση των European Deaf Youth Games. Το αγωνιστικό πρόγραμμα ήταν προς τα τέλη του Αυγούστου που έγινε στη γερμανική διοργάνωση και η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών ήταν εκεί. Στο Ανόβερο βρέθηκαν 393 νέοι αθλητές και αθλήτριες από 24 χώρες ηλικίες από 12 μέχρι 18 ετών με αγώνες σε 9 αθλήματα. Η ελληνική ομάδα συμμετείχε στην κολύμβηση, την αντισφαίριση, το στίβο και το μπάσκετ 3x3. Και μάλιστα η μεγαλύτερη συγκομιδή μεταλλίων για την ελληνική αποστολή ήρθε από τη 13χρονη Μαριλένα Ιωαννίδη, η οποία είναι η μικρότερη ηλικιακά αθλήτρια της κατηγορίας Under 16 και ήταν η νεαρή κολυμβήτρια που ανέβηκε στο βάθρο σε καθένα από τα 4 αγωνίσματα στα οποία συμμετείχε. Τι ωραία.
1: Συγχαρητήρια στα παιδιά, μπράβο τους.
0: Μπράβο στα παιδιά και να τα λέμε αυτά και να λέμε και αυτά γιατί η συμπερίληψη πρέπει να γίνεται στην πράξη.
2: Το καλοκαίρι.

όπου και να είσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρίσκεσαι μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

0: Έτσι κάπως πήγαμε στο Σαν Χουάν, Δημήτρη μου.
1: Στο Πουέρτο Ρίκο.
0: Και στο Πουέρτο Ρίκο. Εκεί είναι το Σαν Χουάν.
1: Πού να είναι.
0: Έχει νομίζω δύο Σαν Χουάνια.
1: Ναι. Για πες μου το άλλο που βρίσκεται.
0: Τώρα θα σου πω μισό λεπτάκι να τα βρω. Μίλα εσύ. Γιατί
1: τι να πω.
0: Είναι καταρχάς η μεγάλη.
1: Καλημέρα στη Μάγδα. Μάγδα.
0: Το κορίτσι μας.
1: Επέστρεψες.
0: Επέστρεψε. Ναι. Βεβαίως, ναι, επέστρεψε εσύ... από τις Ιταλίες. Έτσι νομίζω.
1: Αυτό, κανονικά πρέπει να τις αφιερώσουμε το Αμάλφι.
0: Δεν το κάναμε όμως. Ναι. Εντάξει, το κάνουμε.
1: Πήγατε Αμάλφι η Μάγδα, αυτό
0: τώρα
1: να
0: θα
1: μας
0: σου απαντήσει.
1: Πεις. Ωραία, θα μου απαντήσει. Ναι, παιδιά, επιστρέψαμε. Λοιπόν, βρήκες αυτό που είναι το Σαν Χουάν.
0: Ναι, είναι στο Πορτορίκο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν έχει άλλο Σαν Χουάν. Νομίζω ότι έχει άλλο ένα Σαν Χουάν. Δύο Σαν Χουάν.
1: Τρία Σαν Χουάν, τέσσερα Σαν Χουάν. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το βιβλίο. Έχω το βιβλίο του Πάνου Καρνέζη, το Λαβύρινθο.
0: Α, τι ωραία.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Κυκλοφόρησε το 2022, αλλά είναι των ημερών, γιατί μας πηγαίνει σε αυτό τον Σεπτέμβρη του 1922.
0: Okay.
1: Ενώ ο ελληνικός στρατός εγκαταλείπει τη Μικρά Ασία, μια αποδεκατισμένη μεραρχία περιπλανιέται ακόμα στην έρημο της Ανατολίας. Οι ελπίδες για σωτηρία λιγοστεύουν και η απελπισία των στρατιωτών αυξάνεται, ενώ ο ηλικιωμένος διοικητής τους πενθεί ακόμα το θάνατο της σύζυγου του και βρίσκει καταφύγιο στην αγάπη για τη μυθολογία και τον εθισμό στη Μορφήνη. Πραγματικά ένα εξαιρετικό βιβλίο. Ο Πάνος ο Καρνέζης είναι εξαιρετικός, ναι, μυθιστοριογράφος. Το συγκεκριμένο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια ποιητική μεταφορά της πραγματικότητας, ένα είδος κωδικοποιημένης μανδύας του κόσμου, ένας μαγικός ρεαλισμός ή μια ελληνική αλληγορία. Το βιβλίο λοιπόν «Λαβύρινθος», με γεγονότα από το Σεπτέμβρη του 1922 στη Μικρά Ασία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα δώσουμε αντίτυπα.
0: Θα δώσουμε αντίτυπα, λοιπόν. Θα γράψετε εσείς το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμά σας, στο Viber όλα αυτά, και ποιο τίτλο, «Λαβύρινθος».
1: Ναι, παιδί μου.
0: Λαβύρινθος, αυτό θα βάλετε σαν τίτλο, σαν έτσι, κωδικό όνομα. Και εμείς θα επιστρέψουμε, αφού κάνουμε την κλήρωση, θα επιστρέψει ποιος.
1: Ποιος θα επιστρέψει.
0: Ο Δημήτρης.
1: Εσύ δεν θα επιστρέψεις.
0: Εγώ θα επιστρέψω. Εσύ θα επιστρέψεις τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνώ, μάλιστα.
0: Για να τους πάρεις ένα τηλέφωνο.
1: Ακριβώς, να τους πω πώς θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
0: Ωραία.
1: Τέλειο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και μια που είπαμε ένας Λαβύρινθος, πάμε και στους πολλούς Λαβύρινθους. Μπάμπη Στόκας και Παυλίνα Βουλγαράκη.

0: Αυτή είναι η Λαβύρινθη και εδώ είμαστε κι εμείς σε έναν ακόμα έτσι
1: λαβύρινθο. Στο Λαβύρινθο του Πάνα.
0: Στο Λαβύρινθο του Πάνα.
1: Ωραία ταινία.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Επίσης, όχι, στο Λαβύρινθο του μυαλού σου θα μπούμε τώρα για να μας πεις
1: του δικού σου
0: μυαλού, ναι, για να μας πεις τι σημαίνει βαρκό.
1: Πώς το είπες?
0: Βαρκό.
1: Με ομικρόν.
0: Το βαρκό, ναι, το βαρκό. Τι σημαίνει βαρκό?
1: Τι σημαίνει? Γνωρίζω.
0: Βαρκό, τι σημαίνει?
1: Βαρκό.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω ξανακούσει.
0: Βαρκό δεν είναι η βάρκα.
1: Βάρκα το βαρκό.
0: Όχι, δεν είναι το βαρκό, είναι το βαρκί. Αν θες να πεις το μικρό βαρκάκι, είναι το βαρκί. Λοιπόν, η λέξη βαρκό χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια βαλτώδη περιοχή, δηλαδή ένα τμήμα εδάφους που έχει χαρακτηριστικά βούρκου.
1: Αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε λοιπόν, θα πείτε μια βάρκα στο βαρκό.
0: Μια βάρκα στο βαρκό. Μια βάρκα ήταν μόνη της στο βαρκό. Πρόκειται για ένα σχετικό μικρό χώρο με υγρό και λασπόδες έδαφος, ο οποίος θυμίζει περισσότερο βούρκο παρά κανονικό.
1: Είναι Λόπι Δέλτα μου θυμίζει αυτό το
0: μυθιστόρημα.
1: Ναι,
0: ναι, εντελώς, εντελώς. Μυθιστόρημα.
1: Η λέξη.
0: Ναι, γιατί είναι πραγματικά ότι δεν είναι απλά έτσι, μια λέξη. Είναι μια μικρή λέξη που κουβαλά μαζί της και ένα ολόκληρο τοπίο. Το βαρκό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Για να διορθώσουμε το τραγούδι, καταρχάς είναι 7 και 6.
1: Σωστά.
0: Μας είπε, όχι 7
1: σωστά,
0: και 10.
1: Σωστά. Ο Γιάννης λέει ότι δεν είναι φθινόπωρο ακόμα. Εννοείται ότι δεν είναι φθινόπωρο, αλλά εμείς σιγά σιγά αποχαιρετούμε αυτές τις καλοκαιρινές εικόνες.
0: Σωστά.
1: Και τους καλοκαιρινούς μας φίλους, όπως όταν ήμασταν παιδιά.
0: Σωστά και αυτό.
1: Και τις ομπρέλες και τα παγωτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Παγωτά έφαγες φέτος?
0: Δεν έφαγα πολλά. Πέρσι έφαγα περισσότερα. Φέτος δεν έφαγα. Θέλω να σου πω ότι είναι.
1: Πόσα μπάνια έκανες?
0: Έκανα λίγα. Πολύ λίγα. Είμαι ενήλικη πια και είμαι ενήλικη, κανονική ενήλικη.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι από αυτές τις ενήλικες που έχω αποχαιρετήσει πάρα πολύ αυτή την παιδική αρρύθμιση των βουτιών μου και των
1: παγωτιών
0: μου. Των παγωτιών μου. Λοιπόν. Μπράβο, Δημήτρη μου. Λοιπόν,
1: να σου πω και κάτι άλλο.
0: Να μου πεις ότι θες.
1: Ότι το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Λάκης Λαζόπουλος στους στίχους και τη μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος, βέβαια. Και είναι από το 1997, από το άλμπουμ. Συγγνώμη, ένα εξαιρετικό.
0: Ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Και να πούμε επίσης.
1: Το 1997.
0: Λέγαμε, ναι. Να πούμε ότι το λέγαμε και εκτός αέρα, ρε παιδί μου, ότι γενικά ο Σεπτέμβριος νομίζω ότι εμπνέει και ο Σεπτέμβριος και το φθινόπωρο πολύ.
1: Ναι. Που θα έρθει σε λίγο το φθινόπωρο.
0: Αλλά εμείς ημερολογιακά.
1: Να το προϋπαντήσουμε.
0: Σωστά. Ημερολογιακά είμαστε ήδη στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Δεν μπορούμε να μην το πούμε.
1: Όχι. Γιατί να το κρύψουμε ένα
0: άλλωστε. Είναι ένας μήνας ο οποίος έτσι θυμίζει και αγάπες καλοκαιρινές, θυμίζει και αποχαιρετισμούς, είναι όσα δεν προλάβαμε να πούμε. Γι' αυτό είναι κιόλας.
1: Γι' αυτό έρχεται το Σεπτέμβρης για να τα πούμε.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Ο Νίκος Κλαβενίτης, ωστόσο, είναι στη φροντίδα του.
1: Ευτυχώς.
0: Ευτυχώς. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ευτυχώς. Και στο άλλο μικρόφωνο, ευτυχώς, είναι η Μικαέλα Θεοφίλου.
0: Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, το φθινοπόρο τα φιλιά, και θέλουμε να ρωτήσω τους ακροατές και τις ακροάτριες αν έχουν κάποια ιστορία από τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη, από το τέλος του καλοκαιριού και τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη.
1: Α,
0: να μας στείλουν, μικρές ιστοριούλες, μια σειρούλα, δύο σειρούλες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι που να σηματοδοτεί αυτή την αλλαγή.
0: Ακριβώς.
1: Από τον αποχαιρετισμό
0: στις διακοπές. Στα όπλα.
1: Σταμάτα, μωρέ Δημήτρη. Ναι, στο αποχαιρετισμό, ας πούμε, στις διακοπές για κάποιους. Γιατί κάποιοι κάνουν τις καλύτερες διακοπές τώρα, να πούμε, στο Σεπτέμβρη.
0: Εκείνοι
1: μέσα,
0: που δεν έχουν παιδιά.
1: Εκείνοι που δεν έχουν παιδιά ή εκείνοι, βρε παιδί μου, που μπορεί.
0: Που είναι μωρά τα παιδιά τους και μπορούν να τα πάρουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε κάθε
0: μαζί τους.
1: Μαζί τους, ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θα πούμε τον καιρό, πιστεύεις?
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, γενικά έχουμε αίθριο καιρό.
0: Ναι.
1: Με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και βαθμία βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες υπηρωτικές περιοχές στους 34 με 36 βαθμούς. Στην Αττική τι θα γίνει, Δημήτρη?
0: Στην Αττική θα είναι αίθριος ο καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι αίθριος με κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις εκεί το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να έχουμε και τοπικούς όμβρους. Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
1: Και κάπως έτσι
0: θα περάσουμε
1: στο επόμενο τραγούδι, που είναι
0: ένα όμορφο τραγούδι.
1: Ο πολύ όμορφο τραγούδι, που είναι αποχαιρετισμός κάπως, ας πούμε, στο καλοκαίρι, αλλά είναι και, ρε παιδί μου, και οι ωραίες μας στιγμές. Γιατί τι θέλει ο άνθρωπος?
0: Τι θέλει? Λίγα πράγματα.
1: Λίγο κρασί.
0: Λίγο θάλασσα.
1: Και τα αγόρι μου.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι το δικό μου αγόρι, όλοι όχι.

0: Ένα πολύ όμορφο νέο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, παλιό μου αμάξι. Η μουσική του Χρήστου Κατσίδη και η στίχη του Γρηγόρη Μαρινάκη.
1: Τι ωραίο τραγούδι, όντως.
0: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο και πολύ έτσι μας εισάγει και αυτό σε μια νέα εποχή.
0: Ακριβώς. Την φθινοπορεινή εποχή που περιμένουμε, όπως είπαμε, τα μηνύματά σας να μας πείτε, να μας στείλετε τις.
1: Έστειλαν. Εγώ ναι, κρατάω ένα του Θοδωρή που λέει. Είναι Σεπτέμβρης, είναι δημοτικό, επιστροφή μετά από διακοπές, μεγάλη καψούρα με την 7χρονη ζωή στο σχολείο, δεν με ήθελε όμως, στεναχώρια μεγάλη είχα, δεν τα φτιάξαμε λέει, τελικά, την ξαναείδε μετά από πολλά χρόνια όταν είχαμε 50ρίσει, είχε αλλάξει άρδιν, δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Εκείνη τη άρεσε στο Δωρή μετά.
1: Έλαντε,
0: για να το μάθουμε και αυτό.
1: Μπράβο, ωραία ερώτηση κάνεις. Λοιπόν,
0: τώρα σιγά σιγά θα περιμένουμε. Όχι ακόμα.
1: Τι?
0: Δεν έρχεται.
1: Τι? Μιλάω
0: για το παιδί μου. Θέλω να σου πω για τον δακτύλιο.
1: Εσωτερική διάλογη.
0: Δεν επανέρχεται το Σεπτέμβριο, τον επόμενο μήνα.
1: Πότε?
0: Περιμένουμε αυτές τις μέρες κοινή υπουργική απόφαση για να μάθουμε πότε ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εχθές που έκανα τη βόλτα μου.
0: Είχε κίνηση.
1: Πάρα πολύ. Εννοώ,
0: και που
1: πολύ
0: να λες την άλλη εβδομάδα με τα σχολεία.
1: Ναι, πάρα πολύ. Να πούμε ότι επιστρέφουν σιγά σιγά και οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις
0: τους. Από σήμερα νομίζω, είναι η πρώτη μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Με το καλό, καλή σεζόν.
1: Και ανοίγουν και καλή σεζόν και ανοίγουν και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί σήμερα για να βοηθήσουν τους γονείς όσο είναι δυνατόν. Αυτά έχουμε να πούμε με λίγα λόγια.
0: Περισσότερα λόγια τι έχουμε να πούμε.
1: Έχουμε να πούμε μια αγάπη μικρή.
0: Α, από την Τάνια Τσανακλείδου.
1: Αυτό έχουμε να πούμε.

0: Δέλτα, Τάνια Τσανακλίδου, μια αγάπη μικρή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 1η Σεπτεμβρίου, καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Και θέλω να σε ρωτήσω, Μικαέλα, μάλιστα, αν εσύ βάζεις, επειδή δεν βρίσκεις χώρο για πάρκινγκ, ναι, εκεί που μένεις, αν βάζεις καρέκλες, αλυσίδες, κόνους.
1: Άκουσε με λίγο.
0: Γιατί
1: τώρα,
0: εγώ, παρότι μένω σε περιοχή που έχει πολλά πάρκινγκ, υπάρχουν κάποιοι που βάζουν κόνους.
1: Εμένα θα το πεις. Σε μένα το λες. Εγώ
0: σένα
1: δεν βάζω.
0: Όχι, αλλά... σε σένα θα το πω. Πες μου.
1: Λοιπόν, εμείς στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολύ τουριστική, όπως καταλαβαίνεις, ατραξιόν και έχουμε μια τουριστική κίνηση extraordinaire. Αυτή λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει να κάνει και με τους. Με τα μαγαζιά που είναι τουριστικά και τα λοιπά. Εκεί όχι βάζουν καρέκλες και πώς τα λένε, διβανοκασέλες. Βάζουν ό,τι μπορείς να φανταστείς.
0: Δηλαδή
1: από αυτοκίνητα παλιά, ποδήλατα, μηχανάκια. Μετά τα παίρνουν και βάζουν.
0: Με γερανό.
1: Δεν ξέρω πώς τα παίρνουν. Τα σπρώχνουν και βάζουν το κανονικό αυτοκίνητο. Έχω μιλήσει με την αστυνομία και προσπαθώ να βρω ποιος είναι ο υπεύθυνος για να καταλογίσω.
0: Είναι πια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν ήταν μέχρι πρότινος, αλλά αυτή η πρακτική αλλάζει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί μπαίνει στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών. Καρέκλες λοιπόν, καφάσια, κόνοι, αλυσίδες και αυτοσχέδιες πινακίδες που χρησιμοποιούνταν παλιά για να κρατήσουν μια θέση στάθμευσης, τώρα δεν θα.
1: Διβανοκασέλες, αυτοκίνητα.
0: Όχι, τις διβανοκασέλες δεν τις λέει.
1: Μάλιστα. Αυτό την πατήσαμε.
0: Παρεπιπτόντως, είχαμε μια παλιά διβανοκασέλα και λέω στην αδερφή μου, πού είναι η διβανοκασέλα αυτή, μου λέει τη δώσαμε.
1: Πού, τη βάλαμε
0: για
1: ένα
0: το
1: πάρκινγκ. Αυτό είναι. Ξεκάθαρα. Κάπως έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Earth News.
0: Radio 105,8.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Ναι, μην φύγετε.
1: Ξυπνήστε μας όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμενο πλοιοκλήγη ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: τώρα για μπαρ και ξενύχτια, αυτά ήταν άλλες εποχές. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι, δεν υπάρχουν αυτά. Και τώρα.
0: Φιλαράκι όμως υπάρχει και είναι εδώ το δεύτερο πρόγραμμα.
1: Έτσι. Και όλοι εσείς είστε τα δικά μας φιλαράκια. Και εμείς ελπίζουμε τα δικά σας.
0: Φιλαράκια.
1: Φιλαράκια.
0: Είμαστε δύο φιλαράκια.
1: Που αυτό είναι μια άλλη κουβέντα είναι τώρα. Αυτό είναι άλλο τραγούδι.
0: Θα μας πας θεατρό.
1: Θα σας πάω σε μια παραστασάρα.
0: Εγώ δεν θα πάω θέατρο όμως σήμερα.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχω να δω μια ταινία στο Netflix.
1: Ταινία. Πες πρώτα την ταινία για να πάμε μετά.
0: Του Μπέρτο Παζολίνη, η επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη.
1: Τι ωραίο.
0: Είναι του 24. Είδαμε την Οδύσσεια κάποιοι.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να δω, έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια για τον Οδυσσέα, αυτόν τον Οδυσσέα του Παζολίνη. Γιατί εδώ από ό,τι διάβασα, βλέπουμε την ανθρώπινη και όχι την ηρωική φύση του Οδυσσέα. Και παίζει και ο Ρέι Φάινς και η Ζουλιέτ Μπινός. Θέλω να το δω απόψε.
1: Απόψε, στο Netflix.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, εγώ ωστόσο για αύριο, για να προλάβετε να δείτε και την ταινία αυτή σήμερα, αύριο θα σας πάω.
0: Α, οπότε παράσταση. Θα τη δούμε όλοι παρέα.
1: Ναι, όλοι μαζί παρέα. Θα πάμε στην Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία και σύλληψη του Νίκου Καραθάνου, σε διασκευή και πρωτότυπο κείμενο αλλά και τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. 15.700 θεατές αποθέωσαν την Ειρήνη στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Και τώρα αυτή η παράσταση μεταφέρεται αύριο στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, με εξαιρετικούς ηθοποιούς, ανάμεσά τους η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βάσο Καβαλιεράτου, ο ίδιος ο Νίκος ο Καραθάνος και ο ίδιος ο Φίβος Δελιβοριάς, όπως και ο Άγγελος Τριανταφύλου, ο οποίος έχει συμβάλει και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας. Λοιπόν, αύριο στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 9 ακριβώς, Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, πώς θα το κάνουν αυτό?
0: Έχουν ξεκινήσει ήδη.
1: Ναι.
0: Γράφουν Ειρήνη, το ονοματεπώνυμό τους και αριθμό κινητού. Και αφού γίνει η κλήρωση, η Μικαέλα θα σας στείλει ένα προσωπικό μήνυμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για αύριο η παράσταση.
1: Αύριο η παράσταση.
0: Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη.
1: Στις 9.
0: Ακριβώς.

0: Αυτός είναι ο καθρέφτης του Φίβου Δελιβοριά, από τα πιο αγαπημένα
1: και
0: του.
1: Και δικό μου αγαπημένο, αλλά αυτό του καθρέφτη δεν τον είδε ο Μέλ Γκίψον.
0: Δεν τον είδε, όχι, δεν τον είδε. Και ξέρεις, εμείς γενικά δεν μιλάμε πάρα πολύ για το τι γίνεται στο Χόλιγουντ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο.
1: Ήταν στον Καναδά, αυτό νομίζω.
0: Ακριβώς, ήταν στο Fan Expo του Καναδά. Ο Μέλ Γκίψον, λοιπόν, προέβησε κάποιες ασυνάρτητες κινήσεις πίσω από μία διερμηνέα της νοηματικής. Εκείνη ολοκλήρωνε εκείνη την ώρα τη μετάφραση και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, ευτυχώς δηλαδή, προκάλεσε σφοδρή κριτική για τη στάση του.
1: Αλλά το κατάλαβε μετά και ζήτησε δημοσίως συγγνώμη, χαρακτηρίζοντας την πράξη του απερίσκεπτη βλακεία.
0: Να σου πω κάτι. Πόσο χρονών είναι?
1: 70.
0: Συγγνώμη, πρέπει να είναι απερίσκεπτη βλακεία την ώρα που είσαι?
1: Όχι.
0: 70 χρονών.
1: Εδρεωμένη βλακεία.
0: Είναι εδρεωμένη, ακριβώς. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν δεν καταλαβαίνεις τη νοηματική, υπάρχει πάντα η επιλογή να σοπάσεις για να καταλάβουν αυτοί που
1: χαζό
0: πρέπει.
1: Χαζό χιούμορ ήταν.
0: Ήταν χαζό χιούμορ και ήταν και η αποτυχία της μετάφρασης. Να πούμε ότι από άνθρωπο, σε μένα μου φάνηκε καρικατούρα για μία ακόμα φορά, γιατί ο Μέλ Γκίψον έχει έτσι κι αλλιώς κάποια κακά δείγματα στο παρελθόν.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Και εμένα μου αρέσει.
0: Και έτσι όπως το έχει ερμηνεύσει και ο Λαζόπουλος, γιατί ήταν ο πρώτος που το ερμήνευσε. Σταμάτης Κραουνάκης.
1: Στην Κυριακή των Παπουτσιών πρέπει να ήταν.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Μετά ο Δημήτρης Μητροπάνος και.
1: Η Γιώτα Νέγκα.
0: Βέβαια. Έχει γενέθλια χθες η Γιώτα Νέγκα. Χρόνια πολλά να τη πούμε.
1: Πολλά,
0: έστω μία μέρα μετά.
1: Λοιπόν, θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι η τηλεματική.
0: Α,
1: ήταν
0: ναι,
1: τηλεμαντική.
0: Που σου είπα που περίμενα το λεωφορείο
1: και που
0: ήρθε μετά από 25 λεπτά.
1: Μάλιστα. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Το θυμάσαι επίσης ότι μου έλεγες ότι υπήρχε κυβερνοεπίθεση.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, υπήρξε λέει όντως κυβερνοεπίθεση.
0: Άντε μου ωραία.
1: Ρε, να σου πω κάτι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό μου φαίνεται τόσο αστείο σαν επιχείρημα.
0: Μα είναι.
1: Αλλά όπως και να έχει, ας το αναγνωρίσουμε.
0: Στο ΝΟΑΣΑ κυβερνοεπίθεση.
1: Έλα, πες μου εσύ τώρα. Άντε, στο ΝΟΑΣΑ κυβερνοεπίθεση.
0: Στη
1: δηλεματική. Όπως και να έχει, πες ότι το αναγνωρίζεις ως αλήθεια αυτό, έτσι, ότι όντως έπεσε. Παρόλα αυτά, να πούμε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η τηλεματική, γιατί η κυβερνοεπίθεση.
0: Δηλαδή, άμα πάω να πάρω λεωφορείο, θα φτάσω.
1: Ναι, ναι, θα φτάσεις και θα.
0: Στην ώρα μου ή
1: θα
0: άλλη
1: έρθει
0: ώρα.
1: Πρώτα για να φτάσεις. Πρώτα θα έρθει και στην ώρα του για να φτάσεις.
0: Σωστά.
1: Αποκαταστάθηκε λοιπόν εχθές κιόλας. Εχθές με το που το είπαμε.
0: Μας ακούσανε.
1: Εννοείται. Η λειτουργία του συστήματος τηλεματικής του ΟΑΣΑ σε πλήρη λειτουργία, σε κανονική λειτουργία, μετά όπως λέει κιόλας την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα της τηλεματικής.
0: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα, η οποία προκάλεσε προσωρινή διακοπή.
0: Είναι φίλοι μας οι εξωγήινοι.
1: Συνεργάσου.

0: Την είπαμε την πρώτη καλημέρα. Είχαμε ραντεβού στις 6.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι τις 8. Γιατί πρέπει να φύγουμε, θα έρθει η Μαργαρίτα με τη Λινέο. Α, να πούμε ότι την Παρασκευή, από την Παρασκευή μέχρι την άλλη Παρασκευή, θα είμαστε μόνοι μας πάλι.
1: Ναι, για μία εβδομάδα θα κάνουμε εκτάκτος. Θα κάνω εκτάκτος 10 με 12.
0: 10 με 12 αλλά, θα είσαι.
1: Ναι, θα είμαι 10 με 12.
0: Εγώ με τι ώρα θα είμαι?
1: Εσύ θα είσαι 6 με 8. Α, αλλά θα επιστρέψουμε ξανά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις.
0: Θεού θέλοντος και καιρό επιτρέποντος.
1: Όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε.
1: Φεύγουμε, Δημήτρη μου.
0: Καλό μήνα.
1: Και για σύνθημα θα βήχω. 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα. Λοιπόν, ο Νίκος Κλαβενίτης ήταν στη φροντίδα.
0: Ναι, Μικαέλα Θεοφίλου, που ήσουν στο ένα μικρόφωνο.
1: Ναι, Δημήτρη Μεϊδάνη, που ήσουν στο άλλο μικρόφωνο και εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Αλήθεια είναι αυτό. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και να προσέχετε.

τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την Πατητή Τσιμεντοκονία. Την Πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και Πατητή της Ντουροστίκ.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
3: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
7: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
8: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
9: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 31 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου. Παιδική παράσταση Μπερδεύω-ξεμπερδεμένη, κόκκινη κλωστιδεμένη σε σκηνοθεσία Διονύσου Τσαφταρίδη. Το Guitar Ensemble συνοδεύει τη βοβιτένεια του Στέλιου Τατασόπουλου Κοινωνική Σαπίλα. Το Σφάλμεξ Ράιμπο Η Τζαμάικα των Βαλκανίων. Γλέντι με το συγκρότημα Εκουμπάρες. Μουσική παράσταση Πετροκάραβα με τη Μάρθα Φριτζίλα. Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπος με την Ηρώ Μανέ και τον Άκη Σακελαρίου. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
14: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτά ελπίζουμε, αυτά περιμένουμε, αυτά προσπαθούμε να φτιάξουμε τα καλύτερα χρόνια. 1η Σεπτεμβρίου και καλό μήνα στα αγόρια και στα κορίτσια. Για κάποιους είναι η κανονική εκκίνηση. Πώς είναι η σχολική χρονιά, κάπως έτσι. Για κάποιους άλλους είναι το τυπικό τέλος του καλοκαιριού. Διαβάζω ότι γίνεται τέτοια μέρα στη Νέα Ζηλανδία και ήθελα με αυτό να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή. Είναι η μέρα ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία. Τι κάνουν δηλαδή? Αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους, μπορεί λίγο να αλλάξει και η δική μας η ζωή. Στη Νέα Ζηλανδία αυτή η μέρα συμπίπτει και με την πρώτη μέρα της Άνοιξης και στο νότιο ομισφαίριο γενικότερα, έτσι. Κερνάς ένα καφέ, μια μπέρα σε έναν άγνωστο. Φτιάχνεις ένα κέικ και το μοιράζεις στην πολυκατοικία, στη γειτονιά. Χαρίζεις λουλούδια. Κάνεις κάτι άλλο από αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Γι' αυτό και λέγεται η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης. Πόσο αλλιώς θα ήταν τα πράγματα, αν που και που κάναμε κάτι τέτοιο? Ερώτηση.

Ας αρχίσει λοιπόν η περιπέτεια του Σεπτεμβρίου, να δούμε πού θα μας βγάλει και αυτή. Μπήκαμε αισίως στην 244η ημέρα της χρονιάς, 121 μπροστά μας. Για να φύγει το 26 είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο. Καλώς βρεθήκαμε, βολτάρουμε μέσα από τις συχνότητες του δεύτερου προγράμματος μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Να κάνω γύρω του κόσμου, να κάνω. Στην Αυστραλία σήμερα είναι η μέρα της ακακίας. Αυτές οι ολάνθιστες ακακίες είναι που σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρό, είπαμε, και σε όλο το νότιο ημισφαίριο. Στη Ρωσία είναι η μέρα της γνώσης, που συμπίπτει με την αρχή, με το ξεκίνημα του σχολείου, της σχολικής χρονιάς. Στη Σιγκαπούρη η μέρα του δάσκαλου, στη Σλοβακία είναι η μέρα του συντάγματος και στην Κίνα είναι η μέρα του δημοσιογράφου. Mm-hmm.

Μια φορά και ένα καιρό έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου, μια φορά και ένα καιρό τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση η Ελένη Σαλιγοπούλου. Αυτό το «Πότε θα σε βαρεθώ να σε αλλάξω». Καλό μήνα είπαμε, να πούμε και χρόνια πολλά στα πολλά πολλά πολλά ονόματα που γιορτάζουν. 40 είναι, 40 παρθένες. Είναι και το δικό μου το όνομα μέσα, αλλά δεν γιορτάζω εγώ. Έτσι να το βάλουμε και να το βγάλουμε από τη μέση. Από την Αδαμαντία και την Αθηνά και την Ακριβή, μέχρι την Ασπασία, την Διόνη, την Ελπινή και την Ερασμία, την Ευτέρπη, την Καλλιρόη, τη Θεανό, την Κλεοπάτρα, την Κλειό, την Μελπομένη, την Πανδώρα, την Ουρανία, την Πινελόπη, την Πολύμνια, τη Σαπφό, την Τερψιχώρη, οι Μούσες, την Χαρίκλια, πολλά, πολλά, πολλά ονόματα. Ψάξτε, βρείτε, μην ξεχάσουμε κανέναν, γιατί είμαστε και γκρινιάριδες αν μας ξεχνάνε όταν γιορτάζουμε.

Έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται τις τελευταίες μέρες με το Γιάννη Πάριο, έτσι? Και αν δεν το έχετε πάρει, η εισαγωγή σε αυτό που θέλω να πω είναι κάποια βίντεο που κυκλοφόρησαν παντού, που έχουν να κάνουν με μια συναυλία που έδωσε στη Λάρνακα, στο Πατήχιο, στην Κύπρο, ο Γιάννης Πάριος, και από εκεί αρχίζουν διάφορα σχόλια του τύπου πως είναι η φωνή και αυτή την κορώνα δεν την έπιασε καλά και μήπως να αρχίσει να σκέφτεται άλλα πράγματα κτλ. Δεν ξέρω πώς την έχουμε δει όλη κριτική με όμικρον γιώτα. Δεν ξέρω πώς την έχουμε δει. Ξέρω εγώ τώρα ότι είμαστε οι καλύτεροι, ότι ξέρουμε τα καλύτερα. Φαντάζομαι ότι και σαν προπονητές θα είμαστε πολύ καλοί, γιατί οι κανονικοί προπονητές δεν τις προπονούν καλά τις ομάδες. Αντίστοιχα και σαν γιατροί θα δίνουμε τις καλύτερες θεραπείες, γιατί τι να ξέρουν οι γιατροί. Και οι φαρμακοποιοί βεβαίως θα δίνουμε και τα καλύτερα φάρμακα. Είναι η ίδια ομάδα ανθρώπων αυτή. Όλοι μεγαλώνουμε. Ωραία. Δεν ξέρω ποιος έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αιωνιότητα, αλλά αυτά τα χρόνια τα ρημάδια, αντί να ακυρώνουν το ταλέντο και την ικανότητα ενός ανθρώπου να τραγουδάει, το επιβεβαιώνουν. Αυτό συμβαίνει, αγαπημένη μου κριτική της καρέκλας και του καναπέ. Ο Γιάννης Πάριος έχει γράψει ιστορία. Και αν αποφασίσει ότι θέλει να συνεχίσει να τραγουδάει για τα επόμενα 120 χρόνια, να συνεχίσει να τραγουδάει για τα επόμενα 120 χρόνια. Δική του είναι η φωνή, δική του είναι η ιστορία, δικός του είναι και ο τρόπος να τη διαχειριστεί. Αυτά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής, εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, 3 νεκροί σε τροχαίο με 2 μοτοσυκλέτες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ τη χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Δέξαμεν όπλοιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά εύθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο Διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι ένα τα τραγούδια της Ελεάνας Βραχάλη και του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που σε δεύτερη εκδοχή το ακούμε από την Γιώτα Νέγκα, από τον δίσκο τον αφιερωμένο στα στιχάκια, στα τραγούδια της Ελεάνας, της Ελεάνας Βραχάλη. Έτσι ξεκίνησε η δεύτερη ώρα της, η δεύτερη ώρα, το δεύτερο ημιώρο της Βόλτας, με θάλασσα. Ωραία. Αφού θάλασσα, να στείλω τις καλημέρες, να ανταποδώσω. Όχι μόνο σε θάλασσες και σε βουνά και στα υπηρετικά και στα παιδινά και παντού. Χαίρετε στη Χίο και στην Κέρκυρα στα Γαζάτικα. Καλημέρα στη Δράμα και τη Γραμμένη, στη Θεσσαλονίκη, στην Τίνο, στη Σαλαμίνα και τη Θήβα, στο Κουφονήσι, στη Μάνη, την Άμφισα, τη Σφάκα εκεί στο Λασίθι. Χαίρετε στο Λουτράκι, τη Ρόδο, το Ηράκλειο, την Άγρα και το Μόλιβο, στη Λέσβο, τα Γαμμένα Βούρλα, τη Σαντορίνη, τη Βελιγοστή, την Καλαμπάκα και το Γάβρο, την Κυπαρισία, τη Λίμνο και την Ανεμόησα. Χαίρετε στη Θήβα και στο Άργος, στη Σίμη, τη Χαλκιδική και τη Σοζόπολη, το Ξινό Νερό, την Καλαμάτα, τη Σιτία, την Άουσα, την Κο, το Μύτικα, τον Οροπό, την Κυριακή του Εύρου και τη Σάμο, το παλιό Καρλόβαση. Γεια σου, Αθήνα μου, με τις γειτονιές σου, Περιστέρι, Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι Ψυχικό και Πειραιάς, καλημέρα στον Πειραιά, στην Αγία Βαρβάρα, στον Άλυμο, στο Χαλάνδρι, στο παλιό Φάληρο, στο Πέραμα.

Διάβασα μια είδηση εχθές και λέω βρε λες. Κοίταγα κάτι για το Σεπτέμβριο και λέει η είδηση ότι το Σεπτέμβριο με πικ, με κορύφο στο διάστημα από τις 9 μέχρι τις 16 του μήνα έχουν γενέθλια περισσότεροι άνθρωποι από ότι οποιοδήποτε αντίστοιχο άλλο διάστημα μήνα. Δηλαδή ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας στον οποίο έχει γεννηθεί πολλής κόσμος, ας πούμε. Και η είδηση λέει ότι αυτό ακριβώς δεν είναι τυχαίο, ότι συνδέεται με το γεγονός ότι 9 μήνες πριν από το Σεπτέμβριο είναι ο Δεκέμβριος, που είναι πιο χουχουλιάρικος, είναι πιο γιορτινός, έτσι, χαλαρώνεις, έχεις περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Έτσι, δηλαδή γι' αυτό και ο χειμώνας συνδέεται με τα υψηλότερα ποσοστά σύλληψης. Κατάλαβες, γι' αυτό έρχεται ο Σεπτέμβριος και έχουμε τις γεννήσεις. Και μετά γέλαγα μόνη μου, γιατί σκεφτόμουν τι τραγούδι να βάλεις. Μου ήρθε ένα που λέγεται «Έλα να κάνουμε έρωτα», που είναι, αλλά είναι αλλού, είναι αλλιώς αυτό. Οπότε εντάξει, πάμε στην ασφάλεια.

Λοιπόν, πάω λίγο στο κινηματογράφο. Το κινηματογράφο του χτες και το κινηματογράφο του σήμερα. Τέτοια μέρα το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία «Ταξίδι στη Σελήνη» του Ζορζ Μελιές. Είναι η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια ταινία που υπήρξε αφορμή η αιτία για μια πιο σύγχρονη που λέγεται Hugo, αλλά να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. 1902, ο Ζορζ Μελιές γυρίζει αυτή την δεκάλεπτη σχεδόν κινηματογραφική ταινία που έχει ως θέμα την περιπέτεια 6 αστροναυτών που προσπαθούν να πατήσουν το πόδι τους στο φεγγάρι. Χρησιμοποιεί πολλά ειδικά εφέ, πολλά κινούμενα σχέδια, πολλές τεχνικές, κάνει και ένα μοντάζ λίγο πιο δημιουργικό. Και τι συμβαίνει? Αυτό που συμβαίνει αρκετές φορές όταν κάποιος πρωτοπορεί. Ποιος του έκλειψε την ιδέα, παιδιά? Ποιος του έκλειψε την ιδέα, παιδιά? Ο Τόμας Έντισον του έκλειψε την ιδέα, φρόντισε να δημιουργήσει κόπιες της ταινίας, έκανε διανομή στην Αμερική, αποκόμισε όλα τα κέρδη. Ο Ζορζ Μελιές χρεοκόπησε και υπάρχει και η ταινία Hugo, η οποία έχει τη φαρδιά πλατιά υπογραφή του Μάρτιν Σκορτσέζη και κυκλοφόρησε το 2011. Είναι η ιστορία ενός πιτσιρικά, ενός ορφανού αγοριού που ζει κρυφά στα μεγάλα ρολόγια, στο μεγάλο ρολόι του σιδηροδρομικού σταθμού Γκάρ Μονπαρνάς στο Παρίσι της δεκαετίας του 1930.

Ή αυτός ο πιτσιρίκος συναντάει έναν γέρο ιδιότροπο γκρινιάρη που διατηρεί ένα μικρό κατάστημα παιχνιδιών μέσα στο σταθμό. Αυτό το γέρο, τον ιδιότροπο τον γκρινιάρη, τον υποδίεται ο Μπεν Κίνγκσλι και είναι ο Ζορζ Μελιές, ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης που έχει αποσυρθεί, πικραμένος, απογοητευμένος, ξεχασμένος από όλο τον κόσμο. Αν μπορέσετε να τη βρείτε την ταινία, πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη δείτε. Πάρα πολύ συγκινητική, της ψυχής και της καρδιάς ταινία. Αυτό.

Λοιπόν, να στείλουμε τις τελευταίες καλημέρες. Να στείλουμε τις τελευταίες καλημέρες, τουλάχιστον για να φύγει η πρώτη ώρα. Του μπάρισαμε τα τραγούδια, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σε Τρίπολη και Χανιά στην Παλιόχώρα. Καλημέρα στη Λάρνακα. Είδες, μετά την αναφορά για τη συναυλία του Γιάννη Πάριου. Μάνη και Ικαρία. Και Πάτρα και Άγιο Βασίλειο. Και Λάρισα και Σέριφο και Σύρο. Καλημέρα στην Άνδρο, στη Βέφη, στη Φλόρινα. Πόρος. Βόλος, Αλμυρός, Αμίνδεο, Νέα Καλλικράτεια, Παράκυλα, Κομοτηνή, σε εσάς που φύγατε από εκεί για να φτάσετε Ξάνθη. Χαίρετε στα Γρεβενά και στο Περιβόλι, στις Ροβιές και στη Λίμνη της Εύβοιας, στη Νέα Πέραμο της Καβάλας, στο σταθμό Λαρίσης, στην πλατεία Βικτωρία, στον Άλυμο, τον Ταύρο, το Μοναστηράκι, την Κηφισιά, τα Εξάρχεια, τους Αμπελόκηπους, στον Άγιο Δημήτριο και τη Βούλα. Τέλος πρώτης ώρας βόλτας, επιστρέφουμε για τη δεύτερη, πάντα δεύτερο πρόγραμμα, πάντα Ελληνική Ραδιοφωνία.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό μήνα είπαμε και αν δεν είπαμε να ξαναπούμε και χρόνια πολλά στα πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, στα κορίτσια και στα αγόρια που γιορτάζουν σήμερα. Το ρολόι δείχνει 5 λεπτά και μετά τις 9. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στον ήχο, είναι η Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο του δεύτερου προγράμματος. 2-10-60-13-168-169, ο τρόπος να μιλάμε. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber, εύκολα, απλά και οικονομικά, γρήγορα, δωρεάν. Λατινική χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο έμψη λέξη πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο, Μαργαρίτα Μητυλινέου. Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, ανακοινώνονται μέχρι το μεσημέρι ή τα ονόματα των 30.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Στα τέλη του μήνα θα ανακοινωθεί και στη δεύτερη φάση των προσλήψεων η κάλυψη άλλων 6.000 θέσεων για εκπαιδευτικούς. Στο σύνολο, καταλαβαίνω ότι μέσα στη χρονιά η εκτίμηση είναι ότι αυτός ο αριθμός θα φτάσει περίπου στις 45.000. Η ερώτηση δεν αφορά τους τώρα υπεύθυνους, διαχρονικά τους υπεύθυνους αφορά. Γιατί πρέπει αυτή η ανακοίνωση των ονομάτων να γίνεται 1η Σεπτεμβρίου και να τρέχουν οι άνθρωποι να βρουν μια άκρη, μια λύση, ένα σπιτάκι μέχρι τις 10-11 του μηνός που ξεκινάει η σχολική χρονιά επίσημα. Και ξέρουμε πόση δυσκολία υπάρχει στο να βρουν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί και οι γιατροί και όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν εκτός έδρας, να βρουν ένα σπίτι, να βρουν κάπου να βάλουν το κεφαλάκι τους από κάτω με συνθήκες ανθρώπινες και κανονικές. Και δεν θα πω ιδανικές, θα πω έστω αξιοπρεπείς. Να, αυτή είναι η λέξη. Δηλαδή αυτά τα επιδόματα που δικαιούνται, αυτή την πρόβλεψη που έχει ο νόμος για αυτά τα επιπλέον επιδόματα στα ενίκια, δεν θα έπρεπε να έχουμε κινήσει όλες τις διαδικασίες να τη χρησιμοποιούμε λίγο πιο έγκαιρα? Δηλαδή γιατί να μην ανακοινώνονται τα ονόματα 15 Αυγούστου και 20 Αυγούστου και 25 Αυγούστου, να ξέρουν οι άνθρωποι τι έχουν μπροστά τους. Ναι, κάτι δικά μου λέω πάλι πρωί-πρωί.

Ένα τραγούδι που χαρίζει χάδια, καβούρια και φιλιά. Το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, η απαγωγή, με την φωνή της Μέρης Λίντα και τη διασκευή των Μίκρο. Σε μία πρόταση, σε ένα στιχάκι, χωράνε χάδια, καβούρια και φιλιά. Ωραία. Και στο Σεπτέμβριο χωράνε ακόμη υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει παράταση του καλοκαιριού και υπάρχουν και μπόρες στις αρχές του μήνα. Σαν Σεπτέμβριος κανονικός είναι αυτός. Και υπάρχει και έντονη ζέστη που έρχεται από την Αφρική. Και υπάρχουν και οι βοριάδες που αναπτύσσονται από την πλευρά του Αιγαίου. Που σημαίνει ότι αυτό το θερμόκυμα σιγά σιγά θα εξασθενήσει. Ταβάνι για τις επόμενες μέρες 36 βαθμοί Κελσίου. Σε διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο και μεθαύριο, Τετάρτη και Πέμπτη, αναμένεται αυτή η αστάθεια να είναι πιο οργανωμένη. Και η πρόταση από μόνη της είναι τελείως ανοργάνωτη, χωρίς λογική. Η Τετάρτη και η Πέμπτη είναι οι μέρες που περιμένουμε η αστάθεια να είναι πιο οργανωμένη. Αυτά είναι από μετεωρολογικά δελτία. Δεν τα βγάζω από το κεφαλάκι μου. Έχουμε μπόρες και καταιγίδες που υπάρχει πρόβλεψη ότι θα εκδηλωθούν σε Ανατολική Κεντρική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Κεντρική Στερεά, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Όχι Αττική, όχι Εύβοια, πολύ λιγότερο Αιγαίο. Και θα έχουμε και κεραυνούς. Οπότε προσοχή στους κεραυνούς, επειδή υπάρχει πολύ ξηρό κλίμα. Αυτοί είναι που σε αυτή τη φάση δημιουργούν και τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Διαβάζω το καλοκαιρινό μοτίβο της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Και διαβάζω ότι η μεγαλύτερη ζέστη εντοπίζεται στα δυτικά και στα νότιο-ανατολικά τμήματα της χώρας. Όλη η υπόλοιπη χώρα έχει μελτεμάκια και έχει αυτή την αστάθεια. Αυτά για τον καιρό.

Λοιπόν, πάμε λίγο Ισπανία, σε ένα χωριό που λέγεται Arenes de Mar. Εχθές έβλεπα ένα βίντεο στο Instagram, το χάζευα, και ήταν τόσο πολύ συγκινητικό, αλλά λίγο να με πιάσουν τα κλάματα. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια κυρία που τη λένε Μαρία, που συμπλήρωσε τα 100 της χρόνια, και όλοι οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να μετατρέψουν τα γενέθλιά της σε μια μέρα που εκείνη θα θυμάται για πάντα. Μαζευτήκαν κάτω από τον μπαλκόνι της, στην κυριολεξία κάτω από τον μπαλκόνι της, γείτονες, φίλοι, και τις τραγουδήσανε και τη χειροκροτήσανε και τη γιορτάσανε, και αυτό τον ολόκληρο αιώνα, τον γεμάτο αναμνήσεις της ζωής της. Μια ολόκληρη πόλη, ένα ολόκληρο χωριό κάτω από το παράθυρο της Μαρίας που συμπλήρωσε τα 100. Και μετά θυμήθηκα μια είδηση που είχα διαβάσει με τον τίτλο «Η μοναξιά αντιμετωπίζεται μόνο με παρέα». Η είδηση έχει να κάνει με τη δύναμη της ανθρώπινης παρουσίας. Η είδηση έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται στους δήμους Ελληνικού, Αργυρού, Πολυσαλήμου και Γλυφάδας, που λέγεται «Χρόνος μαζί». Και τι συμβαίνει εκεί? Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει ηλικιωμένους ανθρώπους που βιώνουν την κοινωνική απομόνωση. Πηγαίνουν άνθρωποι δηλαδή στα σπίτια των ανθρώπων αυτών και μιλάνε μαζί τους. Γιατί τι θέλεις για να μείνεις κοινωνικά απομονωμένος? Θέλεις την επικοινωνία, θέλεις την κουβέντα, θέλεις να νιώθεις ότι κάποιος σε σκέφτεται, σε νοιάζεται, έχει τη δυνατότητα και τη διάθεση να σε βοηθήσει. Αντιμετωπίζεται αλλιώς η μοναξιά εκτός από την παρέα, εκτός από την καλή παρέα? Ρωτούσε ο κύριος Βαγγέλης σε αυτό το άρθρο που διάβασα στο News 24/7, που το υπογράφει. Ποιος? Ψάχνω να βρω τώρα εδώ. Θα το βρω και θα επανέλθω. Αλλά αυτή είναι η φράση κλειδί. Η μοναξιά αντιμετωπίζεται μόνο με παρέα. Τελεία και παύλα.

Η φράση κλειδί στο τραγούδι του Γεράσιμου και του Θέμη είναι «Αν θέλεις να μιλήσεις». Πρέπει να θέλεις να μιλήσεις. Διαβάζουμε αυτές τις λεπτομέρειες που βγαίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας από χτες με την ιστορία της Κυψέλης, που από όπου και αν την πιάσεις αυτή την ιστορία είναι εκτός λογικής, εκτός πραγματικότητας, εκτός όλων όσων μπορεί να αντέξει και να σκεφτεί ένα ανθρώπινο μυαλό, κυρίως γιατί εμπλέκονται ανήλικα παιδιά σε αυτή την ιστορία. Και διαβάζω ότι αυτά τα ανήλικα παιδιά πριν από ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών με ιστορικό κακοποίησης. Ο άνθρωπος που κατηγορείται για όσα κατηγορείται από χτες πήγε στο παιδόν απλά και τα πήρε πίσω. Δεν έγινε καμία αναφορά στις αρχές, δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν έψαξε κανείς να βρει αυτά τα παιδιά. Δεν μπορεί να το χωρέσει ο νους του ανθρώπου και αυτό που έχει γίνει και το μέγεθος της φρίκης και όλα όσα θα δουν το φως της δημοσιότητας μέσα στις επόμενες ώρες, μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι εξοργιστικά και δεν ξέρω πώς αλλιώς θα έπρεπε να δουλεύει αυτό το σύστημα της παιδικής προστασίας, πόσα καμπανάκια θα έπρεπε να χτυπήσουν περισσότερο δηλαδή. Και βάζω δίπλα σε αυτό τις σχεδόν 50.000 κλήσεις μέσα σε 3 μήνες που καταγράφει και δημοσιοποιεί το χαμόγελο του παιδιού. Ωραία, χαλαρά περάσαμε το καλοκαίρι, ωραία μπαίνουμε και μέσα στον Σεπτέμβριο, αλλά τα περιστατικά βίας και παραμέλησης και ψυχικής δυσφορίας είναι αυτά που θα έπρεπε να ακούμε όταν χτυπάει το καμπανάκι του. Τα νούμερα μέσα στο καλοκαίρι του 26 είναι 49.000 κλήσεις, 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 138 εξαφανίσεις. Όλα αυτά έπρεπε να διαχειριστεί η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ, αυτό το 1056, μέσα στο καλοκαίρι του 26. Πόσα καμπανάκια να χτυπήσουν άλλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινά σήμερα το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική. Drones, κάμερες και AI επιβλέπουν την κίνηση. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών. Στη διάθεση των καταναλωτών με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτήρισε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούς, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Αυτό είναι το καταφύγιο από τον άωρατο άνθρωπο, το καταφύγιο του φίβου Δελιβοριά, που θα ήθελα πάρα πολύ να φτάσει μέχρι το Πήλιο, να φτάσει μέχρι τον Πέτρο και την Καλλιρόη και την 4 μηνών Φλεαερατό, να φτάσει και στη Ρόδο και στην Άπολη της Θεσσαλονίκης, στη Λάρισα, στη Ροδίτσα της Λαμίας, στη Λέρο, τη Σέρες, την Πτολεμαϊδα, τη Σπάρτη, το κάστρο της Αστυπαλιάς. Γεια σου, βρε κάστρο, ωραίο, όμορφο. Χαίρετε στη Σκόπελο, στην Αλιστράτη και στι Σέρες, τι Καριές, το Κιλκί, στην Κο, την Ξάνθη, τη Λευκάδα, του Γαργαλιάνου, στην Αρκαδία, την Αρετσού, τη Μεσοράκη των Σερών, τη Θάσο, την περιοχή που λέγεται Κύρια, στη Δράμα, Πύλος, Ζάκυνθος, Καβάλα, Καρδίτσα, Λίμνης Μοκόβου, Χίος, Καλυμασιά, Αιγίνιο, Κύθυρα, Σουφλή, Άσος Κορινθίας, Παλαιοσέλη, Παλιό Καστρο Ελασσόνας, Κεράσο Βοκόνιτσας, Βόρεια Κέρκυρα, Αγρίνιο Ρόδος, Περαία, Παλαιοσέλη Ιωαννίνων και Αθήνα και γειτονιές, Αγία Παρασκευή, Παιανία, γεια σου εταιρεία, Καλλίπολη, Παγκράτη, Πάρνηθα, Αθήνα Κέντρο και Άλιμος και Λεωφόρος Αλεξάνδρας και Ηλιούπολη και Βύρονας.

Η λέξη ατελιέ έρχεται από την Γαλλία. Είναι, ας πούμε, το καλλιτεχνικό εργαστήριο, είναι ο χώρος εργασίας ενός δημιουργού. Αυτό το ατελιέ το έκανε τραγούδι ο Παπαζό και μαζί με τον Ακύλα και την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ το ηχογράφησαν στην εκδοχή που μόλις ακούσατε εδώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θεωρούν ότι οι δρόμοι, τα δημόσια κτίρια είναι, ας πούμε, το δικό τους προσωπικό ατελιέ. Και αρχίζουν και ζωγραφίζουν και βανδαλίζουν και τα λοιπά. Διάβαζα για μια παιδική χαρά στη Θεσσαλονίκη που παραδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στους δημότες, στη γειτονιά, και δεν περάσανε 2-24 ώρα και άγνωστοι γεμίσαν τους τοίχους με συνθήματα και μουτζούρες. Το κάναν το δικό τους το προσωπικό ατελιέ. Στην Ανοπόλη είναι αυτή η ιστορία, στην πλατεία Τερψιθέας. Και έχουμε κι άλλο τέτοιο συμβάν. Έχουμε κι άλλο τέτοιο συμβάν. Πάλι στην Θεσσαλονίκη παραδόθηκε ο σταθμός, ο νέος σταθμός εκεί στην Αρετσού, ο σταθμός του μετρό, και μία μέρα μετά την επίσημη λειτουργία είδαμε από κάμερες ένα άτομο να πλησιάζει τις εγκαταστάσεις και να ζωγραφίζει ένα τοίχο με σπρέι γκράφιτι, το δικό του ατελιέ. Ωραία, αυτά. Πώς θα το σταματήσουμε αυτό? Έχει αρχίσει και χτυπάει το πόδι κάτω η εκφωνήτρια. Πώς θα το σταματήσουμε αυτό?

Θα το πω όπως ακριβώς το σκέφτομαι. Έχω φάει μεγάλο κόλλημα, μεγάλο σκάλωμα με αυτό το τραγούδι. Αυτό που λέει, αυτό που έγραψε το λόγο του, το στίχο του η Ρίτα Ανδονοπούλου και τον τραγούδισε. Αυτό το «Έχω μια θάλασσα αγάπη». Σκεφτείτε πόσο αμέτρητη, πόσο ατέλειωτη είναι αυτή η αγάπη. Ο Σταύρος κιόλας μελοποίησε και έκανε και τις δεύτερες φωνές εδώ. Και βάζω σε αυτό δίπλα μια μαντινάδα που άκουγα προχτές σε ένα ραδιόφωνο πηγαίνοντας, ταξιδεύοντας προς την Καλαμάτα την Κυριακή το πρωί. Ήτανε μια μαντινάδα που έλεγε ότι εγώ σε αγαπάω μια θάλασσα και εσύ μου αγαπάς μια στάλα. Και έλεγα πώς το σκεφτήκανε και το κάνανε τραγούδι αυτό. Εγώ σε αγαπάω μια θάλασσα και εσύ μου αγαπάς μια στάλα. Κοίτα πόσο άνισο είναι όλο αυτό.

Αρχίζουμε και επιστρέφουμε στις μεγάλες πόλεις, αρχίζουν τα μποτιλιαρίσματα, αρχίζουν οι δυσκολίες, τα της κυκλοφορίας. Καλά είμαστε τώρα, παρόλα τα δύσκολα που συμβαίνουν. Νομίζω ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουν τα σχολεία και μετά θα αλλάξει απολύτως η κατάσταση. Θα επανέλθουμε στην πρώτερη, θα επανέλθουμε σε όσα ξέρουμε, όσο μπορούμε. Ας απολαύσουμε αυτό το λίγη κίνηση, αυτό το λίγα προβλήματα, αυτό το λίγο στην κανονικότητά μας.

0: Τελευταίες καλημέρες να φτάσουν σε Παρίσι, σε Ανάφη, στη Γερμανία, Σβάμπαχ, στην Τήλο, στην Κάλυμνο, στην Ορεστιάδα, την Δράμα, την Νίο, τη Γάβδο, το Ξυλόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Λονδίνο, τα Πατήσια, το Χαλάνδρι. Την Ανθούσα και τα Βασιλικά της Μυτιλίνης. Γιάννης Πριντέζης, Έρι Γκίντζου, Μαργαρίτα Μυτιλινεού.
1: Ήλιο βασίλεμα στα μάτια σου φωτιά.
0: Φεύγουμε, έρχεται η Άνδρη Βασιλιάδου.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου απόψε στο Θέατρο Βράχων. Ο σκηνοθέτης, παρέα με τον Φίβο Δελιβοριά και τον Άγγελο Τριανταφύλου, είναι η βασική συνένοχη της παράστασης. Η επιμονή του απλού ανθρώπου να διεκδικήσει την ειρήνη καθιστά το έργο απόλυτα επίκαιρο στις μέρες μας. Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη παρουσιάζεται απόψε στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά σε σκηνοθεσία του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Τάσος Σωτηράκης και η Ειρένη Πιτακή στο ρόλο της Τροφού πλαισιώνουν την πρωταγωνίστρια Καριοφιλιά Καραμπέτη. Η Ιουλία Καραπατάκη παίρνει τα τραγούδια της και ανεφορίζει στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Αναζητήστε «Τα μυστικά και ψέματα», την ταινία του 1996 του Μάικ Λι, στους θερινούς κινηματογράφους, στο Παγκράτη στο Σινέοασης και στο Χαλάνδρι στο Αμικό. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο ως το Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα όλη μέρα. Έτσι πάμε να τον αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Εκείνος μας αποχαιρέτησε, να μην κάνουμε κι εμείς κάτι γι' αυτό, να με ένα κρασί στο χέρι, με ένα κρασί καλοκαιρινό. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όσα μας έδωσε και να του πούμε ότι του χρόνου περιμένουμε ακόμα περισσότερα. Είμαστε λοιπόν κάπου στην Νότια Κρήτη. Λιβικό απλώνεται απέναντί μας. Πάει να δύσει η τελευταία ημέρα του Αυγούστου και απλά τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας και λέμε άντε γεια σου Αύγουστε και καλό μήνα ευχόμαστε εμείς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα Νικό, Νίκος Σκλαβενίδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι έχουμε τρεις Νίκους ηχολήπτες, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, θα τους μνημονεύσω όλους. Σκλαβενίδης, καλή ώρα εδώ μαζί μας. Τσιπλάκης, Ψωμιάδης, καλή τους ώρα και εκείνους. Καλημέρα στην έρημα, σε ριγκίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο. Άντρε Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Φίλοι μου αγαπημένοι, μια χαρά θα είναι ο Σεπτέμβριος. Θέλουμε. Και τον καλοδεχόμαστε και τον καλωσορίζουμε και τον καλούμε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων του πρώτου μήνα του φθινοπόρου.

Λοιπόν, εντάξει, ποιος δεν το θυμάται τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συγκινηθήκατε το ίδιο όσο και εμείς στο άκουσμα του Hawaii 5-0, σε εκείνα τα πελώρια κύματα κτλ. Τότε που 5-6 πράγματα μπορούσε να δεις στην τηλεόραση, έτσι, και να είσαι κολλημένος και να περιμένεις με αγωνία να δεις το επόμενο επεισόδιο κτλ. Ωραίοι καιροί, διότι τελικά είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Ούκεν το πολλό το F, έτσι. Λοιπόν, πάμε να επικοινωνήσουμε. 210-60-13-168 και 169, δύο τηλεφωνικές γραμμές, με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Μηνύματα, βεβαίως, στο Viber, που αλλού. Είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα. Με λατινικούς χαρακτήρες θα γίνει η αναζήτηση. Δεύτερο κενό διάστημα, πρόγραμμα με 2M. Και μια που λέγαμε για κύματα.

Λοιπόν, ναι. Μετρώ τις μέρες, μετρώ τις ώρες. Αν είναι να μετρήσουμε τις ημέρες, είναι ο Σεπτέμβριος. Επιτέλους, μετά από δύο μήνες που είχαν 31 ημέρες, έρχεται ο Σεπτέμβριος με τις 30 του. Και όπως και να το κάνουμε, βάζει τα πράγματα στη θέση τους.

Άντε τώρα να βρεθεί στο δίλημα, έτσι. Σωτηρία κατρακύλα. Και όταν πηγαίνουν αυτά μαζί, τι να κάνεις. Λες, χαλαρώνεις και απολαμβάνεις, ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω τελείως κλίμα αυτή τη στιγμή. Και με πάρα πολύ αγάπη και πάρα πολύ συγκίνηση, θέλω να στείλω ένα χαιρετισμό στον Γιώργο. Δεν θα πω το επίθετο, μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος. Στον Γιώργο στην Αστυπάλαια και στα τρία τετράποδά του που έχουν αναπτύξει μια σχέση ζωής, και στο μάθημα αυτής της ζωής που μου μεταφέρθηκε, μεταδόθηκε με ένα πουλάκι, και το ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, Γιώργο, γιατί μου υπενθύμησες πόσο υπεύθυνη είναι αυτή η καρέκλα μπροστά στο μικρόφωνο και ότι εδώ είμαστε για κάτι που ξεπερνάει και αυτή τη σπουδαιότητα της μετάδοσης καλής μουσικής και ψυχαγωγίας. Είμαστε εδώ για ουσιαστική επικοινωνία, και όταν το καταφέρνουμε, ειλικρινά, είναι σαν να, τι να σας πω, σαν να σηκωνόμαστε έτσι λίγο πάνω από το έδαφος, γιατί μας δίνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη χαρά σε όλους τους παραγωγούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα.

Είμαστε λίγο πριν από τις 10.30. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σιγά σιγά θα πάμε για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Τώρα, πριν λίγο, αυτή είναι η αμεσότητα ενός ζωντανού ραδιοφώνου. Μου ζητήσατε ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο, αλλά όχι πολύ πολύ παιγμένο. Αλλά εδώ είναι δεύτερο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρέπει να εξεταστεί το κομμάτι των έμεσων φόρων, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης, ανέφερε. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς δεν διαφαίνεται λύση για τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμής του φυσικού αερίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερες και IA στους δρόμους της Αττικής. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα μετά από σφοδρή σύγκρουση δύο μηχανών, κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούσαμε τους τίτλους των ειδήσεων, πάμε λίγο, μπορεί να μείνουμε σε κάποιους από αυτούς, μπορεί να αποδράσουμε από κάποιους, τα ακούσατε, από σήμερα τέρμα η μοναξιά, δεν θα είμαστε μόνοι εμείς και οι άλλοι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής, φαντάζομαι τους πολύ συχνά τους εννοούν, και drones και κάμερες και AI, συνωστισμός για την αποσυμφόρηση, ωραίος τίτλος είναι αυτός, συνωστισμός για την αποσυμφόρηση. Ποιος είναι ο στόχος, ο ταχύτερος εντοπισμός και η άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακό χάος, αυτό που μας τρώει τη μισή ζωή μας, παιδιά. Χωρίς τώρα πλάκες και αστεία, τη μισή ζωή μας. Λοιπόν, διάβαζα έναν τίτλο σχετικά με τις ΗΠΑ και το Ιράν και νόμισα ότι ήταν τίτλος του Μαρτίου του 2026. «Θα τους πλήξουμε δυνατά», λέει ο Τραμπ, «με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη». Αυτό θα πει πρόοδος. Τα πειρά ξεκίνησαν πριν καν δημιουργηθεί, επίσημα τουλάχιστον, το νέο κόμμα, το οποίο μάλλον είναι θέμα χρόνου, να αποκτήσει σάρκα και οστά και φυσικά όνομα. Πειρά από το χώρο του κυβερνώντος κόμματος προς το υποδημιουργίαν κόμμα Σαμαρά. Πάμε Μεσίνη. Μετά το Σαμαρά, Μεσίνη, καταλαβαίνετε. Η συνειρμή. Άσχετη όμως, πάμε στη Μεσίνη για κάτι εμπριστικό. Συνελήφθη 60χρονος για δύο νέους εμπρισμούς. Λέξη κλειδί στην είδηση, νέους. Άρα έχει και παλιούς, ναι. Όχι παλιούς, πριν κάποιες μέρες, πολύ λίγες. Είχε προκαλέσει άλλες δύο πυρκαγιές ο ίδιος, είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος για να βάλει τις δύο νέες φωτιές στην Κολοτούμπα. Κυβίστηση του Μπέρναμ για τα γλυπτά του Παρθενώνα, δεν ξέρω αν την μάθατε, εκεί που έλεγε να επιστραφούν χωρίς όρους, τώρα λέει είναι θέμα του μουσείου. Λοιπόν, αυτός, να δείτε, είναι ο χειρότερος από όλους. Ελλάδα-Ισπανία, 108-106. Ένα δίποτο καλάθι διαφορά και ο δρόμος για το μουντομπάσκετ παραμένει ανοιχτός.

Λοιπόν, είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας που έχουν να κάνουν με το Hawaii 5.0, που μου θυμίσατε και πράγματα τα οποία είχα ξεχάσει, όπως ανέκδοτο της εποχής. Τελικά, ποιος νίκησε τη Hawaii 5.0, έλα μου ντε. Κάποιοι ονομάσατε τα ζωάκια σας Steve, εκ του Steve Magaret. Κάποιοι ήσασταν τόσο φανατικοί που σας φώναζαν τους ίδιους οι φίλοι σας Steve και διάφορα άλλα όμορφα τέτοια. Λοιπόν, θέλω να καλημερίσω τους πάντες όλους, εννοείται. Σκοπευτήριο, Παλαιοχώρη, Λέσβου, Σαντορίνη, Πέραμα. 14 Αστικό, Καβάλας και Ψυχικό, Σερών. Νεάπολη, Κοζάνης, Πάρος, Μελίση, Κορινθίας, Λίτσα, Μπελόκη, Πινέα, Ρεδεστό, Κοζάνη, Βελβεντόπτο, Λεμαίδα, Βόρειος Ελλάδα. Καλημέρα στην Καβάλα επίσης. Χαιρετισμούς στους εκπαιδευτικούς που σήμερα γυρνούν στα σχολεία. Έτσι, μόνο οι εκπαιδευτικοί μαθητές αργότερα. Καλημέρα στη Γενέβη, στη Μεσσηνία, στην Κηφισιά, στην Κέρκυρα, στη Φινικούντα, τα Χανιά, τον Πύργο, τη Τζιά, τη Σέρε, τη Σιτία, τη Λευκάδα, το Αρχαιολογικό Μουσείο του Άργους. Καλημέρα στο παλιό Φάλιρο, Άλμο. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Δράμα, ναι. Και Καστοριά και Γιάννενα και Σύφνο, Οροπό, Μπλε Λιμάνι Σαλαμίνας, να είστε πολύ καλά. Ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, Παλαιό Κάστρο Ελασσόνας, Παλιοσέλιο Ανίνων. Όλοι εδώ μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη παρέα.

Λοιπόν, υπάρχει μία είδηση την οποία την είχαμε μεταδώσει τότε, πριν 2 χρόνια δηλαδή. Έχει να κάνει με την Φούρνα, ένα χωριό. Θα το θυμόσαστε, φαντάζομαι, όταν πριν από 2 χρόνια έκαναν κάτι, μία οικογένεια που για τους περισσότερους θα μοιάζει τέλος πάντων παρακινδυνευμένο, ας το πούμε, με μεγάλο ρίσκο. Άφησαν πίσω τους τη ζωή που γνώριζαν, πήραν τα παιδιά τους και ανηφόρησαν για αυτό το χωριό της Ευρυτανίας, πιστεύοντας ότι ένα μικρό χωριό μπορεί να γίνει ξανά τόπος για μια οικογένεια που θέλει να μεγαλώσει τα παιδιά της, να δουλέψει και να χτίσει από την αρχή τη ζωή της, μακριά από όλα αυτά που σημαίνει η Μεγαλούπολη και τα ρέστα και η καθημερινότητα εκεί. Μπορεί τελικά η ζωή να μην μας τα έφερε όπως τα ονειρευτήκαμε, λένε σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, γιατί φεύγουν. Μπορεί κάποιες προσδοκίες να αποδείχθηκαν διαφορετικές από την πραγματικότητα και ίσως αυτό να είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτού του αποχωρισμού. Δεν φεύγουμε όμως με θυμό, λένε, φεύγουμε με ανάμεικτα συναισθήματα, κρατώντας τα όμορφα και αφήνω

Πίσω, όσα μας πλήγωσαν και δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους του χωριού, από ό,τι κατάλαβα γιατί διάβασα όλο το ρεπορτάζ. Θέλουμε μόνο να ξέρουν όλοι πως εμείς προσπαθήσαμε πραγματικά. Δεν ήρθαμε για να περάσουμε, ούτε φύγαμε επειδή δεν αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο, φεύγουμε. Δώσαμε μια πραγματική ευκαιρία σε ένα όνειρο. Και όταν ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε πίσω, θα ξέρουμε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Η Φουρνά θα μείνει ένα κομμάτι της ζωής μας και οι άνθρωποι που μας αγάπησαν και μας στήριξαν θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λίγο παγίδα, θα έλεγα εγώ τώρα, βλέποντάς το, ακούγοντάς το όλο αυτό, διότι το έχω σκεφτεί και ως προσωπική επιλογή, γιατί σας έχω πει πόσο λατρεύω τα χωριά και τη ζωή μακριά από το κέντρο, αλλά θεωρώ λίγο παγίδα, όχι θελημένη παγίδα, δηλαδή τη στείνει κάποιος, όταν υπάρχουν εκπομπές που παρουσιάζουν ανθρώπους που τα παράτησαν όλα για ένα νέο ξεκίνημα και τα κατάφεραν. Ξέρετε, υπάρχουν προϋποθέσεις, υπάρχουν υποδομές, μερικές φορές υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο. Είναι πολλά τα στοιχεία, δεν είναι τόσο απλά και τόσο μαγικά όλα. Οπότε μια τέτοια κίνηση εννοείται ότι θέλει πάρα πολύ σκέψη. Χωρίς να θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το σκέφτηκαν πολύ. Μπορεί και να το έκαναν και να είχαν και τις καλύτερες των προθέσεων, όπως το σημειώνουν στο ρεπορτάζ. Απλώς προϋποθέσεις, προθέσεις και πραγματικότητα δεν συναντήθηκαν τελικά έτσι όπως έπρεπε να συναντηθούν.

Πέρασε καιρός που έφυγα απ' της μοναξιάς στο σπίτι, να βρω πως οι αιώνες κάνουνε ένα πόντο σταλαγμίτι. Θα με βρεις μες στο χαμό

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που φυσικά, εντάξει, έχει ένα λόγο παραπάνω να ακούγεται είτε την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είτε όλο το φθινόπωρο. Μας έρχεται από το μακρινό 1992, από το δίσκο Διευχών, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακοπούλου, η δημιουργή του, και Χαρούλα Αλεξίου στην ερμηνεία του. Λοιπόν, μου στείλατε μια πολύ ωραία γελιογραφία που έχει να κάνει με τον Σεπτέμβριο. Είναι του Αρκά, είναι ο Θανασάκης, ο οποίος βρίσκεται απέναντι στο Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος έχει κουβαλήσει έτσι ένα, πώς το λένε, ένα πανέρι με διάφορα καλούδια της εποχής, και εκείνος γυρνάει, βλέπει το Σεπτέμβριο και του λέει μπρόκολα και κουνουπίδια φέρνηθ. Δηλαδή, εντάξει, μετά τον Αύγουστο και όσα έχουμε, μπρόκολα και κουνουπίδια, μπρόκολα και κουνουπίδια που είναι και υγιεινά, να μάθουμε να τρώμε σωστά. 5 λεπτά μετά τις 11, λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι τα απλά και τα αγαπημένα. Σύνθεση της ομάδας παραμένει ίδια. Νίκος Κλαβενίδης στον ήχο, Έριγκιν στο τηλεφωνικό κέντρο, Αντρή Βασιλιάδος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών.

Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να κλειδώσεις τον καημό, να κλειδώσεις δηλαδή. Πάντως, κατά τον Γιώργο Ανδρέου που έγραψε το τραγούδι, μάλλον αυτός είναι, φιλέ κλειδί, Ελένη Βιτάλη, από εκείνο το δίσκο του 1992 επίσης. Πάμε για άλλες πολιτείες. Και έκανα λάθος και σας ευχαριστώ. Αυτό σημαίνει ζωντανή εκπομπή πρώτα απ' όλα. Αυτό επίσης σημαίνει δεν διακδικώ το αλάθη του και τους στίχους στο προηγούμενο τραγούδι, στο Φθινόπωρο, με την Αλεξίου. Έγραψε ήδη η Χαρούλα Αλεξίου και όχι η Ελίνα Νικολακόπουλου. Πέραψε όμως τους στίχους σε άλλα τραγούδια από το ίδιο άλμπουμ. 10 λεπτά μετά τις 11. Μία καλημέρα στη Ζαχάρο, στη Ζάκυνθο, στην Εκάλη, τη Λειψία, τα Σεπόλια, Εανίκο Ζάνη, Αγίους Αναργύρους, στους Αργύρους Φιλίππους, καθοδόν ο φίλος μας εκεί, καλό δρόμο. Καλημέρα στο Πόρτο Ράφτη, το Λουτράκι, στο Αστικό 14 της Λαμίας, στο Χερσόνησο της Κρήτης, στην Πύλο, στο Μαραθόκαμπο, στη Μάνη και το Χαλάνδρι, Σιάτη στα Γιάννενα και Άνω Πόλη. Και συνεχίζουμε την επικοινωνία μας. 2-10-60-13-168 και 169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, εκεί θα βρείτε την Έρη. Αν θέλετε να βρείτε εμένα κατευθείαν, τότε μήνυμα στο Viber. Εκεί είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα. Μεγάλη αποκάλυψη. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα, αλλά με λατινικούς χαρακτήρες. Αυτό θέλω να μου το προσέξετε. Και με δύο λέξεις. Δεύτερο και ενώ διάστημα πρόγραμμα με δύο M.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

Λοιπόν, 272 π.Χ. Ο βασιλιάς, σαν σήμερα, ο βασιλιάς της Επίρου, Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο. Πώς? Κοιτάξτε, αρκετοί από εσάς φαντάζομαι ότι το ξέρετε. Έφαγε ένα κεραμίδι στο κεφάλι. Το κεραμίδι αυτό το πέταξε μια γυναίκα. Τι ακριβώς έγινε? Ο Πύρος εισέβαλε νύχτα και ξαφνικά στο Άργος. Είναι αυτό το γνωστό «θα έρθω νύχτα». Για να το καταλάβει, αλλά η πόλη απήνθηκε στεναρά. Καλημέρα στο Άργος. Καθώς πολεμούσε στους δρόμους, μια ηλικιωμένη αργήτησα τον είδε να απειλεί το γιο της ή έναν στρατιώτη. Εδώ οι γνώμες δίστανται, αλλά τη σημασία έχει. Και πέταξε ένα κεραμίδι από το σπίτι της. Το κεραμίδι βρήκε τον Πύρο στο σβέρκο ή στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να ζαλιστεί και να λιποθυμήσει. Στη συνέχεια, ένας εχθρός στρατιώτης τον αποτελείωσε. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, μία σειρά από κακούς ιονούς είχε προειδοποιήσει τον Πύρο να μην επιχειρήσει κατάληψη της πόλης. Αλλά εκείνος σφύριζε αδιάφορα. Έκανε πως δεν καταλάβαινε. Ήταν σαν να είχε κλειστεί το ραντεβού με το τέλος του. Η αίρια, υπάρχουν πολλοί ιονοί, έτσι, οι οποίοι ο ένας μετά τον άλλον του έλεγαν μην. Υπάρχει ένας που είναι πολύ αματηρός, δεν θα σας τον πω, θα σας πω τους άλλους. Η αίρια του λαού του Λυκείου Απόλλωνα διέσχισε σε κατάσταση αλλοφροσύνης, σου λέει, στους δρόμους του Άργους και κράβγαζε ότι βλέπει την πόλη γεμάτη νεκρούς και αίματα και έναν αετό να εφορμά και έπειτα να χάνεται. Να πούμε εδώ ότι το προσωνύμιο του Πύρου ήταν αετός. Αν δεν είναι αυτό ιονός, τότε τι είναι? Ο Ελιανός αναφέρει ακόμα ένα δυσάρεστο ιονό. Την νύχτα που μπήκε ο Πύρος στην αργολική πόλη έφυπος, μία κουκουβάγια κάθισε πάνω στο δόρυ που κρατούσε προτεταμένο και δεν έφευγε, σου λέει, το πουλί με τίποτα. Την ίδια νύχτα ο Πύρος είδε στην αγορά του Άργους ένα χάλκινο σύμπλεγμα, το οποίο παρίσταν έναν λύκο σε στάση αλλήλως παραγμού με έναν τάβρο. Το σύμπλεγμα αυτό εξιστορούσε την κατάληψη της πόλης από το Δαναό. Στην μνήμη του Πύρου όμως, το σύμπλεγμα αυτό επανέφερε έναν παλιό χρησμό που έλεγε πως θα πέθαινε την ημέρα που θα έβλεπε ένα λύκο να μάχεται έναν τάβρο. Σύμφωνα πάντα με τις πηγές, ο Πύρος επέλεξε να αγνοήσει και αυτόν τον ιονό και τελικά να συναντήσει τον θάνατο.

Και είναι τόσο ωραίο το ότι λέω εγώ κάποια πράγματα, αλλά μαθαίνω και από εσάς, διότι έχουμε αυτή την επικοινωνία. Ήρθε λοιπόν το μήνυμα ότι η ασπίδα του Πύρου υπάρχει στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Μυκηνών. Ήταν μια προσφορά των Αργίων στο Ιερό του Θεού Άρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη, για όλες τις πληροφορίες που μας δίνεις κατά καιρούς. Είμαστε ανάσα μία, δύο, μία μισή κάπου εκεί πριν από το 11.30 και τους τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε. Θα βάλω ένα quiz. Θέλω. Ποιος είπε την ατάκα, εδώ σε θέλω Νίκο Σκλαβενίτη, ποιος είπε την ατάκα, μην δένεσαι με οτιδήποτε δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εάν εμφανιστεί κίνδυνος. Εντάξει, είναι κινηματογραφική ατάκα. Και την έχει πει πολύ πολύ αγαπημένος ηθοποιός. Μην δένεσαι με οτιδήποτε δεν μπορείς να εγκαταλείψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εάν εμφανιστεί κίνδυνος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με drones, κάμερα και AI στους δρόμους της Αττικής. Μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%, εκτιμά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, είναι το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που και η δασική έκταση στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται από νωρίς το πρωί. Ανωδικά κινείται το πετρέλαιο μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ στα ύψη εκτινάχθηκε και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό βρέφος, ανέφερε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Να έρθει πίσω αυτό που πέρασε αποκλείεται. Να έρθει το επόμενο όμως, ναι, σε αυτό μπορούμε να ελπίζουμε και να εναποθέτουμε ότι δεν ζήσαμε φέτος αυτό το καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Είμαστε στα 35 λεπτά μετά τις 11. Αυτό το τραγούδι από τον Βαγγέλη Γερμανό μας έρχεται από το... από τις αρχές, από το 1990. Από εκεί, από τα μπαράκια και τα πέντε χάδια. Βαγγέλης Γερμανός και στην ερμηνεία και στη δημιουργία, στίχη, μουσική και στο κορίτσι του μαζί. Γενικός τίτλος τραγουδιού, μικρό. Λοιπόν, μπήκαμε, είναι και μικρό όντως, δηλαδή κρατάει 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, πάντα εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάντα εδώ, στα απλά και τα αγαπημένα. Οι περισσότεροι απαντήσατε σωστά στο quiz. Θα δώσω συνέχεια σε λίγο σε αυτή τη φράση. Κάποιοι λέτε την θεωρείτε σωστή, αλλά δεν την ακολουθείτε, διότι πάνω απ' όλα η αγάπη, πάνω απ' όλα το συναίσθημα. Και ας πονέσουμε.

Τελικά όλοι το έχουμε χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο τραγούδι ως νανούρισμα στα παιδιά μας. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους για το δικό του παιδί, έτσι. Λοιπόν, πάμε πίσω στο quiz. Εννοείται ότι κάναμε για διασκευή, γιατί αν είχαμε κοριτσάκια, λέγαμε κορίτσι μου να σε χαρώ κτλ. Ποιος είπε την ατάκα, μη δένεσαι με οτιδήποτε δεν μπορεί να εγκαταλείψεις μέσα σε 30 δευτερόλεπτα εάν εμφανιστεί κίνδυνος. 1995, Μάικλμαν και ταινία Head, βγήκε από το στόμα του Ρόμπερτ Ντενίρο. Η συγκεκριμένη ατάκα υπερβαίνει τα όρια της ταινίας και λειτουργεί ως σχόλιο για ολόκληρο το αστυνομικό είδος. Συνοψίζει τις σκληρές επιλογές και το αναπόφευκτο τίμημα που πληρώνουν όσοι ακολουθούν μια εγκληματική ζωή. Ο ίδιος ο Μακόλεϊ, ο οποίος προτείνει αυτό στον μαθητευόμενό του, παραβιάζει τελικά τον κανόνα του, ερωτεύεται την Ίντι και αντί να διαφύγει μαζί της επιλέγει να πάρει εκδίκηση από έναν πρώην συνεργάτη που πρόδωσε την ομάδα του, θέτοντας τον εαυτό του σε κίνδυνο. Η απόφασή του για εκδίκηση αποδεικνύεται μοιραία, καθώς του στερεί το πολύτιμο χρόνο διαφυγής στα 30 δευτερόλεπτα που λέγαμε. Αυτό επιτρέπει στον αστυνομικό Βίνσεντ Χάνα να τον εντοπίσει, επιβεβαιώνοντας με τραγικό τρόπο την ορθότητα του αρχικού του κώδικα. Ακόμα και σήμερα, λοιπόν, 31 χρόνια μετά, η εμβληματική ατάκα από την ταινία αυτή εξακολουθεί να θεωρείται μία από τις κορυφαίες που έχουμε ακούσει, διεκδικώντας εύκολα μία θέση στο top 5. Στα 5 πρώτα και για πολλούς ακόμα και την πρώτη.

Λοιπόν, σιγά σιγά πηγαίνουμε για τέλος από ό,τι διαβάζω απέναντι στο ρολόι. Να πω μια καλημέρα εδώ στην κοντινή μας την Αγία Παρασκευή, στον Αλμό, το Καβούρι, τα Ραχοβίτικα της Πάτρας. Καλημέρα στην Σύνδο, στον Αλμό, στον Αναβρυτό Αρκαδίας και στην Εράιδα της Κοζάνης. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε πάρει σπιθαμή προς σπιθαμή την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα στο κέντρο της Αθήνας, στο Γέρκα, στους Δελφούς. Μόφκιτσα, καλημέρα Μελισσιατικής και Πορτοχέλη, Νέα Ιωνία, Λουτρά Μυτιλίνης. Καλημέρα στη Φλόρινα, καλημέρα και στην Κυψέλη.

Θέλω να απολογηθώ διότι δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλα σας τα μηνύματα, τα οποία βέβαια τα περισσότερα είχαν ευχές για ένα καλό μήνα. Έτσι κι αλλιώς εύχομαι καλό μήνα από το βορρά στο νότο. Και από την Ανατολή στην Δύση. Με θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Σλαβενίτη που ήταν στον ήχο, με όλη μου την αγάπη, την Έρη Γκίνζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, επίσης με όλη μου την αγάπη, και όλους εσάς για αυτή την πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλά να είμαστε και να ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί στις 10, που αλλού, εδώ, με απλά και αγαπημένα. Με υπέροχο Γιάννη Πάριο κλείνουμε. Σε λίγο υποδεχόμαστε νέα ελληνικά από τον Χρήστο Παπαμιχάλη και αμέσως μετά Ελένη Γιαννοπούλου, άλλη μια μέρα στα ραδιόφωνά μας, ως τις 2 το μεσημέρι. Γεια!

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Θελξιέπια, δηλαδή η Αναστασία Στεϊκοπούλου, που πήρε το όνομα της Ειρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Η Θελξιέπια η σημερινή όμως γοητεύει με τα τραγούδια της. Αυτό είναι το «Εποχές και αιμονές».
1: Ένα πέφτει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
6: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε Χωρίς Φεγγάρι στο Όνειρο Απατηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση Ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς το σφάλμα. Γιατί το θέλον δεν κοπεί, δεν κάνει ο πόθος άλμα. Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς τα πάντα. Γιατί η ζωή είναι μουσική

Λοιπόν, εμείς δεν μένουμε πίσω, προχωράμε, δεν μπορούμε κι αλλιώς. Αυτό κάνει και ο καιρός, αυτό κάνουμε κι εμείς. Στην αρχή είχαμε ένα διαβατήριο, με αυτό το διαβατήριο στο χέρι ετοιμαστήκαμε να ταξιδέψουμε όχι μόνο σε μια καινούργια εκπομπή, αλλά πιθανώς και σε μια καινούργια εποχή. Έτσι μοιάζει η ζωή, σαν μουσική από πλανόδια μπάντα. Όλο αλλάζει σκοπούς και εμείς τους αναζητάμε σε αυτό το πρώτο πρωινό του Σεπτέμβρη που γίνεται μεσημέρι, αναζητώντας σκοπούς και μουσικές για να μοιραστούμε μαζί σας αυτό το καινούριο μήνα που ήρθε. Άνοιξε η πόρτα του φθινοπόρου, άνοιξε και η δικιά μας πόρτα. Καλώς σας βρήκαμε, είμαστε εδώ. Καλημέρα και καλό μήνα και φιλιά. Φιλιά, φιλιά που τα χρειαζόμαστε. Σε λίγο θα κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις.

Αυτό ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης, τα φιλιά του φθινοπόρου. Καλά, επισήμως φθινόπορο δεν έχουμε και γενικά το καλοκαίρι αντέχει και κρατάει ακόμη. Αλλά όταν βλέπουμε Σεπτέμβριο, κάτι γίνεται και λέμε να τα εδώ τα καλοκαιρινά. Να τη προσαρμογή και πάλι στην κανονικότητα. Όμως ακόμη είμαστε έτσι πολύ πολύ νωρίς. Ίσως μετά από κανένα δύο εβδομάδες να αρχίσουμε να μιλάμε για την απόλυτη τάξη, την απόλυτη επιστροφή και την απόλυτη κανονικότητα, εάν και εφόσον υπάρξει ποτέ αυτό. Τώρα είμαστε στην πρώτη μέρα και στην πρώτη εκπομπή του Σεπτέμβρη. Με τον Νίκο Σκλαβενίτη ξεκινάει αυτός ο μήνας. Για να δούμε, Νίκο, πώς θα μας πάει και πού θα μας πάει. Είναι εκεί και φροντίζει τους ήχους μας. Βλέπω και την Αριγκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βεβαίως και είναι εδώ, μαζί της προχωράμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, μπορείτε να το κάνετε. 210-60-13-168. Και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Ήδη έγινε η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook και από το Messenger στο Facebook του δεύτερου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Αλλά ο κατεξοχήν τρόπος επικοινωνίας είναι φυσικά το Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, κενό ενδιάμεσα, μηνύματα γραπτά δεχόμαστε, αυτά που μας στέλνετε εσείς, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Αυτά τα εισαγωγικά, για να δούμε που θα μας βγάλει αυτός ο μήνας, για να δούμε που θα μας βγάλει αυτή η καινούργια εποχή, για να δούμε τι έχουμε να συναντήσουμε, τι έχουμε να δούμε. Αν υπομονούμε και ελπίζουμε για τα καλύτερα. Να γίνουν όμορφες ιστορίες όπως και οι καλοκαιρινές που προηγήθηκαν. Και οπτασίες, ναι, γιατί όχι,

Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, μοναδική και αξεπέραστη, νάτος και ο ενθουσιασμός του κοινού για τις προσωπικές μας ιστορίες, για τις προσωπικές οπτασίες πιθανώς που έχουμε σε κάθε καινούργια σεζόν, πραγματικά. Και κρατάω μια κουβέντα από εκείνη που κάναμε και χτες με εσάς, με κάποιους από εσάς τους ακροατές, ότι η 1η του Σεπτέμβρη μοιάζει με πρώτο χρονιά. Είναι περίπου αλήθεια. Είναι περίπου αλήθεια γιατί πολλά είναι εκείνα που ξεκινούν. Και μάλλον αυτό μας έχει μείνει από το σχολείο, όπως λέμε, μια καινούργια σχολική χρονιά, μια καινούργια σεζόν. Έτσι κάπως νιώθουμε όταν έρχεται ο Σεπτέμβρης και ακόμη περισσότερο όταν θα προχωρήσει λίγο. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα που οι δρόμοι σιγά σιγά γεμίζουν, που οι θέσεις για πάρκινγκ λιγοστεύουν, που επιστρέφουν και τα νεύρα, που η χαλάρωση των διακοπών έτσι προσπαθεί με κάθε τρόπο να διατηρηθεί. Δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρει, προσπαθεί όμως, καταβάλει κάθε προσπάθεια. Σιγά σιγά μπαίνουν όλα σε μια σειρά και σε λίγες μέρες θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στις αυλές των σχολείων, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς. Αυτά σκεφτόμαστε την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και σκεφτόμαστε επίσης, και αξίζει να το πούμε, ότι είναι ένας τόσο όμορφος και τόσο γλυκός μήνας και έχει και έναν υπέροχο ουρανό αν τον συναντάς έστω και για μικρές αποδράσεις κάπου μακριά, κοντά στις θάλασσες. Έχει και τα καλά του Σεπτέμβρης, για κάποιους είναι ο πιο αγαπημένος μήνας.

Όπως ακούσατε και ιστορίες και οπτασίες και αισθήσεις και παρεστήσεις. Όλα τα έχουμε και όλα τα περιμένουμε και σε αυτό το μήνα και σε αυτή την καινούργια εποχή που ξεκινάει και με μια πολύ παράξενη γιορτή. Καλά, πόσος κόσμος γιορτάζει σήμερα, πόσα έτσι τόσο ιδιαίτερα ονόματα, γυναικεία ονόματα των 40 Παρθένων νομίζω ότι είναι σήμερα. Πάρα πολλά ονόματα, ένα από αυτά και το όνομα που θα έρθει κρατάμε το Μάνο Χατζηδάκη. Πριν η στίχη ήταν του Άρη Δαβαράκη, αυτό το σαμπαλιό σινεμά, για την ευχή να κυλήσει σαν σινεμά αυτός ο Σεπτέμβρης. Και τώρα Μάνος Χατζηδάκης που γράφει και ο ίδιος τους στίχους. Κάποιοι έλεγαν ότι είναι και σχεδόν αυτοβιογραφικό αυτό το τραγούδι. Και έρχεται η Μαριάνθη που γιορτάζει και την πήραν οι άνεμοι.

πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δυσέχτους καιρούς. Τα απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

Νάνα Βενετσάνου σε μια μοναδική πραγματικά ερμηνεία. Αυτή ήταν η Μαριάνθη των Ανέμων. Μια που είπαμε για ανέμους, ωραίο το φορτηγάκι που φυσάει σήμερα, τουλάχιστον εδώ, στα δικά μας τα μέρη. Δεν είναι ούτε πολύ έντονο, ούτε πάρα πολύ ζεστό. Είναι έτσι ένα ωραίο, δροσερό, καλοδεχούμενο, ύστερα από όλα όσα ζήσαμε, βορειαδάκι, ελπίζω και στα δικά σας τα μέρη, εκεί που σας συναντάει ο Σεπτέμβρης, να είναι επίσης καλά. Και έλεγα για τα ονόματα, ναι, η Μαριάνθη λοιπόν γιορτάζει. Ακούστε τι απίστευτα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Η Μαριάνθη, η Αθηνά, η Αντιγόνη, δεν θα τα πω όλα, είναι πάρα πολλά. Η Αδαμαντία και η Διαμάντο, η Ερατό, η Ευτέρπη, η Ισμήνη, η Κλειό, η Κλεοπάτρα, η Σαπφό, η Ρουμπίνη, η Ελπινίκη. Χαμός, και όλα τα ονόματα αυτά που γιορτάζουν σήμερα έχουν τη δικιά τους έτσι πολύ ιδιαίτερη γοητεία. Μπορεί να είναι και η γοητεία της σπανιότητας. Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε χρόνια πολλά και καλά στα πολλά και πολύ ιδιαίτερα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα. Με κάτι τέτοια ή πιθανώς άλλα κορίτσια θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο, όταν το ρολόι δείξει 12:30 από το Earth News Radio. Θα μάθουμε, θα ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει γύρω μας και στον κόσμο. Έως εκεί όμως, η στίχη της Μάρθας Φριτζίλα με τη μουσική του Μιχάλη Καλογεράκη και πολύ ωραία παρέα μαζί τους και η Νεφέλη Φασούλη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή στο στούντιο. Δεν λείψαμε δηλαδή και ποτέ. Στα μηνύματά σας απαντάμε και πολύ σας ευχαριστούμε για αυτά. Δεν έρχονται μόνο από τα περίχωρα και τον ομό Ηλίας που είπε το προηγούμενο τραγούδι, αλλά από πολλές και διαφορετικές περιοχές ήδη, από ολόκληρη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω ότι αρκετοί από εσάς έτσι έχετε επιστρέψει. Προσπαθείτε να προσαρμοστείτε. Λιγότεροι, πολύ αισθητά λιγότεροι, εκείνοι που βρίσκονται ακόμη σε διακοπές, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα και πάλι καλό μήνα. Ήρθαμε αυτή τη γιορτή, αυτή την ιδιαίτερη γιορτή, και νομίζω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που μιλάει για ένα από τα πάρα πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, τα γυναικεία ονόματα. Αυτό το τόσο ιδιαίτερο, η Κοραλία, αυτό ήταν το κορμί της Κοραλίας. Τους στίχους τους έγραψε η Ελένη Φωτάκη, η μουσική ήταν του Μίνο Αμάτσα, η ερμηνεία από την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Πολλές γιορτάζουν σήμερα, δεν είναι όμως και όλες ίδιες. Για πάμε να κρατήσουμε αυτό το ρυθμό, τον όμορφο, τον λυκνιστικό. Πάμε με ένα ταγκό των χειμερινών κολυμβητών.

Μάργαρης Μπακιρτζής και η παρέα του, εξαιρετική μουσική στο πλευρό του, η απίστευτη μπάντα των χειμερινών κολυμβητών. Νομίζω ότι δεν το είπα σωστά, δεν το έθεσα με ακρίβεια. Των χειμερινών ήταν βεβαίως η ερμηνεία. Το τραγούδι όμως ανήκε στον υπέργυρο τότε, τώρα δεν υπάρχει πια στη ζωή. Σταύρο Καραμανιόλα είχε ανακαλύψει τα τραγούδια του εκεί ψηλά στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Αργύρης Μπακιρτζής, ο Σταύρος Καραμανιόλας, ήταν ένας αγρότης που ζούσε σε ένα μικρό χωριό και σκάρωνε τραγουδάκια, που τα μάθαμε όμως όλοι με την συμβολή του Αργύρη Μπακιρτζή που τον ανακάλυψε. Φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Όμως επειδή φύσηξε αυτό το αεράκι με το ταγκό από την Αργεντινή, να σας πω και ένα νέο που μας έρχεται από εκεί και αφορά ολόκληρο τον πλανήτη, γιατί ολόκληρος ο πλανήτης ξέρει και αγαπά τον Λιονέλ Μέσι. Αποσύρεται, λέει ο Λιονέλ Μέσι, από την εθνική Αργεντινή. Σε έστειλε μήνυμα στα social αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, μακροσκελής η ανάρτηση, και είπε πως πήρα μια απόφαση δύσκολη, μια απόφαση που με πόνεσε και εξακολουθεί να με πονάει μέχρι τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Δύο μέρες μετά το μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ είχε γράψει αυτό το σημείωμα ο Μέσι της απόσυρσης. Όμως ο θάνατος του πατέρα του, που συνέβη πολύ πρόσφατα, τον έπεισε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να το ανακοινώσει και για να σταματήσει από την εθνική ομάδα. Έτσι κι αλλιώς δεν θα σταματήσει ποτέ να είναι από τους πρώτους στη λίστα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου όλων των δεκαετιών. Όλων των εποχών, άντε να το πω σωστά. Να ταξιδέψουμε κι εμείς μέχρι εκεί. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Γιώργος Ανδρέου.

Και όπως ακούσατε, τα συνεχίσαμε τα ταξίδια. Αφήσαμε την Αργεντίνα. Βάλαμε πλώρη για Σάντα Φε. Ταξίδι για το Σάντα Φε. Πολύ πολύ πρόσφατο αυτό το τραγούδι, πριν από κάποιους μήνες κυκλοφόρησε. Έχει και αυτή την παράξενη σύμπραξη. Το έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος με το γιο του, το Σταύρο Ξαρχάκο Junior, ο οποίος έφτιαξε ένα μουσικό θέμα που προσαρμόστηκε σε μια παλιότερη ορχιστρική μελωδία του Σταύρου Ξαρχάκου, και τα υπόλοιπα τα ανέλαβαν η Ρωσαία παρέα με τον Μπάμπη Στόκα, που τραγούδησαν αυτό το ταξίδι για το Σάντα Φε. 1η του Σεπτέμβρη, άλλα τα ταξίδια ακόμη στο μυαλό. Για κάποιους τα ταξίδια είναι ήδη πράξη. Ξέρω και αρκετούς που επιλέγουν το Σεπτέμβρη για διακοπές, γιατί τον αγαπούν πολύ και γιατί έχει φύγει ο πάρα πολύς κόσμος και μπορείς να απολαύσεις τα ίδια πράγματα με πολύ καλύτερες συνθήκες. Τα ταξίδια στο μυαλό, ντουέτο εδώ και ταξίδι μαζί.

0: Για όλους, για όλους έχουν τα τραγούδια. Ένα για τον καθένα και πάλι από την αρχή. Πάλι από την αρχή, πάλι στην αρχή ενός καινούριου μήνα. Και όλα ωραία και όμορφα και γαλινεμένα που τραγούδησαν εδώ. Είναι Ανομοσχούρη παρέα με το Δήμο Μούτσι. Κάτι τέτοιο διακρίνω και στα δικά σας τα μηνύματα. Υπάρχουν πολλά ενθουσιώδη μηνύματα που μιλούν για το φθινόπωρο. Πολλοί είναι εκείνοι που λατρεύουν, όπως λένε, το φθινόπωρο. Μας περιγράφεται τα σύννεφα, μας περιγράφεται τις γαλήνιες θάλασσες με τα ασημή και γαλάζια χρώματα και την ηρεμία τους. Πραγματικά πολύ όμορφη εποχή, άμα τη δεις έτσι κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, άμα την αντιμετωπίσεις λίγο διαφορετικά, με όμορφο ήπιο καιρό, με λιγότερο κόσμο, με χαμηλότερες τιμές εκεί στις εξοχές και στα νησιά, όλα πιο καθαρά, όλα πιο όμορφα. Ίσως θα έπρεπε να το καθιερώσουμε, και έτσι όπως έχουν γίνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος στα μέρη μας, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το Σεπτέμβρη. Το γράμμα το οποίο θα έρθει αμέσως τώρα, δεν ξέρουμε από πού το στέλνουν, ούτε τι ακριβώς λέει. Το λαμβάνουμε όμως σαν ένα μικρό σημείωμα που μας αφήνει ο Σεπτέμβρης.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ, μέσα στα μάξι, το διάβασα στα πεταχτά.

Βέβαια ήταν το γράμμα και ο Βαγγέλης Γερμανός. Το γράμμα που λάβαμε εμείς μας λέει ότι σε 3 λεπτά το ρολόι θα δείξει 1. Αυτό σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος της πρώτης ώρας. Έρχεται η επόμενη, αλλά με γράμματα θα κλείσει, σφραγισμένα με φιλιά. Και αποχαιρετισμούς στο καλοκαίρι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

πέρασα θάλασσες βουνά. Αυτά τραγούδησε ο Πέτρος Μάλαμας. Αυτό ήταν ένα τραγούδι του Γιώργου Μίχα. Και από πού δεν περάσαμε πραγματικά για να φτάσουμε μέχρι εδώ, μέχρι την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά προς τα πίσω για να θυμηθούμε τι κάναμε στο τρίμηνο που προηγήθηκε. Πώς πέρασε έτσι αυτό το καλοκαίρι, και αυτό το καλοκαίρι θα έλεγα. Πραγματικά σχεδόν ούτε που το καταλάβαμε. Κρατάμε όμως κάποιες στιγμές οι οποίες αξίζουν και μεγεθύνονται στο χρόνο και νομίζω ότι μας καλύπτουν και μας δίνουν φόρα για να προχωρήσουμε στα επόμενα. Να είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα μας, 5 λεπτά μετά τη μία δείχνει το ρολόι. Είναι Τρίτη και είναι 1η του Σεπτέμβρη και εδώ και μισή περίπου ώρα τους ήχους μας φροντίζει ο Βασίλης Κατσαρός, παρακαλώ πολύ. Έρη Γκίντζου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Σε λίγο αργότερα θα ξεκινήσουμε με τα μηνύματά σας που είναι πολλά και τα καταγράφουμε. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Για ελάτε τώρα να μας πάρει ο άνεμος.

Μαρία Βουμβάκη, αυτό είναι το άνεμο σένα. Έτσι για να μας πάρει ο άνεμος, αυτός ο καινούριος άνεμος που φυσάει το Σεπτέμβρη, και να δούμε πού θα μας βγάλει. Εμάς που ταξιδέψαμε πολύ, μπορεί και να μην φύγαμε και καθόλου, αλλά τα ταξίδια μας προσπαθήσαμε να τα κάνουμε, έστω και νοερά. Αυτό ήταν το άνεμος, ένα μέσα σε πόλεις και σε κύματα συγχρόνως, ο πολύ επίκαιρος τίτλος αυτού του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει αρχή δεκαετίας του 90, παρακαλώ πολύ. Επηρεασμένη και η Μαρία Βουμβάκη, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, από μια σπουδαία δημιουργό, εκείνη που ανέτρεψε ουσιαστικά τα δεδομένα στην ηλεκτρόνικα. Και διάβασα μια είδηση που αφορά στη Λόρι Άντερσον, και γι' αυτό την αναφέρω. Η σπουδαία, η εξαιρετική Αμερικανίδα πολυκαλλιτέχνης γράφει ήδη ένα έργο το οποίο κανείς δεν θα το διαβάσει πριν από το 2114. Κάντε τους υπολογισμούς σας, το πιθανότερο είναι να μην είμαστε εδώ. Πρόκειται για ένα έργο για ανθρώπους που στην πλειονότητά τους δεν έχουν ακόμη γεννηθεί. Δεν ξέρουμε τι έργο είναι, μπορεί να είναι ένα κείμενο, μπορεί να είναι μια παρτιτούρα, μπορεί να είναι κάτι που δεν έχει ακόμη όνομα. Θα το μάθουν εκείνοι που θα το μάθουν το 2114, γιατί η Λόρι Άντερσον θέλει να αφήσει στους ανθρώπους του μέλλοντος κάτι χρήσιμο για την αγάπη. Η Λόρι Άντερσον επιλέχθηκε από την Future Library, ένα, ακούστε, εκατονταετές καλλιτεχνικό εγχείρημα που γίνεται στο Όσλο. Κάθε χρόνο ένας δημιουργός παραδίδει ένα ανέκδοτο έργο το οποίο μένει κλειστό και αδημοσίευτο έως το 2114. Στην περίπτωση της Λόρι Άντερσον αυτή η μορφή δεν είναι δεδομένη, και η ίδια πάντως λέει ότι έχει αποφασίσει τι θέλει να φτάσει στους ανθρώπους του επόμενου αιώνα. Ελπίζω, λέει, να καταφέρω να γράψω κάτι χρήσιμο για την αγάπη. Τα αγαπημένα μου βιβλία είναι εκείνα στα οποία μπορώ να ακούσω τη φωνή κάποιου. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σαφής μπορώ για τους ανθρώπους που θα ανακαλύψουν αυτά που τους ετοιμάζω τον επόμενο αιώνα. Λόρι Άντερσον, από τις σπουδαιότερες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες της εποχής μας, εδώ και δεκαετίες κινείται και στη μουσική και στην performance και στην ποίηση και στην εικόνα και στην τεχνολογία, και πάντα στην πρωτοπορία. Ποτέ δεν θα μάθουμε, εμείς τουλάχιστον, κάποιοι από εσάς ίσως, τι μας επιφυλάσσει η Λόρι Άντερσον για το μέλλον, για το μακρινό 2114.

Θαυμάσια Ρίτα Αντωνοπούλου, εδώ και σε ρόλο στιχουργού, εκτός από την πολύ ωραία ερμηνεία της βεβαίως. Ο Σταύρος Χιόλας έγραψε τη μουσική. Αυτό ήταν το «Ρώτησαν κάποτε ένα αστέρι». Να το χαρίσουμε σε μια φίλη από την Τζιά που με το που ακουγόταν αυτό το τραγούδι δεν διάβασα καλά, αλλά νομίζω ότι της αρέσει πολύ. Να της το χαρίσουμε λοιπόν και να περάσουμε απευθείας στα μηνύματα και τα λόγια σας, γιατί έχουμε πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε και πολλές ευχές για καλό μήνα και στη Σαντορίνη και στα Μελίσια που αγαπούν το φθινόπωρο, στην Πάρο, στον Άγιο Βλάση, στο Πήλιο, μακριά στο Αμβούργο, στη Δράμα, σε μία φίλη και έναν φίλο από την Κοζάνη, στον Πλατίκαμπο, στην Ικαρία, στην Καβάλα, σε όσους ξεκινούν τις δουλειές, κουράγια, στους Αγίους Θεοδόρους, στο Γαλάτσι, δύο φίλες εκεί, μία εκ των οποίων μόλις ήρθε, καλή προσαρμογή. Επίσης στο Πέραμα, στους φίλους που είναι στο δρόμο για την Αλεξανδρούπολη, στη Σιάτιστα, στο πολύ αγαπημένο σχολικό κηλικείο, στο Λουτράκι και στη φίλη εκεί που το διαχειρίζεται και που ετοιμάζεται και επικοινώνησε μετά από καιρό. Καλή αρχή και εκεί. Επίσης σε εκείνο το χωριό, στη Θεσσαλονίκη, και σε πολλές φίλες και φίλους από τη Θεσσαλονίκη, στο Δίστομο, την Καρδίτσα, τον Εύωσμο, την Καλυθέα, την Πτολεμαΐδα, τον φίλο που ταξιδεύει από την Κερκίνη προς την Αθήνα. Άφησε τον Παράδεισο και μας έρχεται. Στις σφαίρες του νομού Εύρου, στην Καλαμάτα, στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας, στην Πτολεμαΐδα, σταματάω, έχω κι άλλα. Αλλά έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αργότερα. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα γύρο αυτό το φεγγάρι, ό,τι θυμόμαστε από την Πανσέλινο.

0: φορές θα σε ρωτήσω αν υπήρξε μια φορά που ήσουν μόνη στο σκοτάδι κι ήμουνα παρηγοριά. Τρεις φορές θα σε ρωτήσω πως το χρόνο σταματάς όταν έρχεσαι τα βράδια και στα μάτια με κοιτάς.
1: Γιάννης Χαρούλης, ένα επιβλητικό πραγματικά τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε η Δανάη Παναγιωτοπούλου ολόκληρο και τους στίχους και τη μουσική. Ένα γύρο το φεγγάρι, αυτός ήταν ο τίτλος. Πριν είχαμε τα αστέρια, πήγαμε και στα φεγγάρια. Όλοι έχουν την τιμητική τους σε αυτούς τους όμορφους ουρανούς. Το φεγγάρι σιγά σιγά μικραίνει, φθήνει κι αυτό, πώς λέμε, φθινόπωρο. Πιο εύκολο να το κάνουμε τώρα ένα γύρο. Επίσης να σας πω ότι εδώ και κάποια ώρα τον ήχο μας έχει αναλάβει και φροντίζει η Ελπίδα Παπουτσή, να τα λέμε και αυτά, για την οποία χαιρόμαστε διπλά. Γιατί αγαπάει πολύ τη Λόρι Άντερσον και ήξερε και τα τραγούδια που προηγήθηκαν, το τραγούδι που επιλέξαμε. Και χαιρόμαστε πολύ που οι νεότερες γενιές αγαπάνε τέτοιους σπουδαίους δημιουργούς. Και πού πάμε τώρα, από ποια στενά περνάμε? Νάτικη Ελευθερία.

Και αυτό ήταν ένα τραγούδι ακριβώς όπως το λέει και ο τίτλος του και το όνομά του. Αυτό ήταν ένα ερωτικό, ήταν ένα ποίημα και είναι ένα ποίημα του Ναπολέον Ταλαπαθιώτη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη βεβαίως και το τραγούδισε. Σας έχουμε πει και ιστορίες που σχετίζονται με αυτό το τραγούδι. Μην τα ξαναλέμε τώρα και επαναλαμβανόμαστε. Κάποια άλλη στιγμή θα τα πούμε ξανά. Προς το παρόν, καημός να περνάμε το στενό, όχι μόνο του έρωτα, αλλά και της ενημέρωσης. Πάμε να πλησιάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που θα έρθουν σε λίγο, όταν το ρολόι δείξει 12.30 από το Earth News Radio. Πάμε κατρακυλώντας ως εκεί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έρχεται νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, από 1η Ιανουαρίου εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Επίσκεψη Μητσοτάκη στο πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη στην Κεσαριανή. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας. Την νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το Βήμα της ΔΕΘ. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουζουράς Χανίων. Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Ενισχύονται με περισσότερα δρομολόγια τα τραμ με στόχο τη μικρότερη αναμονή του επιβατικού κοινού από την προσεχή Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Κάποιος χτυπάει και δεν μπορώ να καταλάβω αν ο ήχος είναι εσωτερικός ή εξωτερικός.
4: Νιώθω πάρα

Και αυτή ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, για εμάς τουλάχιστον, εκπρόσωπος από τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής. Αυτή ήταν η Σίλια Κατραλή. Και αυτό ήταν το δικό της Για σε μην, εισαγωγή στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της πρώτης εκπομπής του Σεπτέμβρη. Έτσι ευωδιαστά και ρυθμικά είπαμε να ξεκινήσει το τελευταίο ημίωρο. Και ενθουσιασμένα, ίσως, παρέα με τα δικά σας τα μηνύματα, τα γλυκύτατα. Πολλούς χαιρετισμούς στα Εξάρχεια, στο κέντρο της πόλης, στην Κέρκυρα, στην Άνω Πόλη, στη Θεσσαλονίκη με τα βιντεάκια. Χαιρετισμούς στο Καβούρι, το φίλο εκεί που διακρίνει και λίγη κίνηση και λέει κι άλλα για τη γιορτή, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε. Επίσης, χαιρετισμούς στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, με την ηρεμία της θάλασσας εκεί, στη Μύκονο που εργάζονται, στη Νίκαια της Λάρισσας, στην Καλαμαριά. Σε μια παρέα φίλων που μας ακούει δεν ξέρω από πού, στην Ερμιώνη, τη Νέα Σμύρνη, τη Λέρο, τη Σάμο, τα Σπάτα, τη Θεσσαλονίκη πάντα, τη Γραμμένη της Δράμας, την Κηφισιά, τις Σέρες, τα Χανιά, την Επανομή, τη Βούλα, χαιρετισμούς και στη Λάρισα. Ναι, δεν ανέφερα ότι γιορτάζει και η Αφροδίτη σήμερα και έχει μια κόρη εκεί, φίλη ακροάτρια, που γιορτάζει. Χρόνια της πολλά και καλά. Ναι, θυμηθείτε και τις Αφροδίτες. Εμείς στα δικά μας τα μέρη, στις δικές μας τις περιοχές και στη δικιά μας τη γενιά.

Αχ, άμα ξεπεράσει το ανέμελο του ρυθμού και τη μελωδία, κρατά και αυτού του στίχου που είναι πραγματικά συγκινητικοί. Generation X, ο τίτλο του τραγουδιού από την Κατερίνα Κυρμιζή. Ραντεβού στο Κουκάκι για να συζητήσουμε λίγο που πέρασε η σειρά μα και δεν ζήσαμε λιγάκι. Αυτό λέει η γενιά X που έχει και το Χ εκεί, να τη δίνει ταυτότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό το Χ. Αυτά έγραψε η Κατερίνα Κυρμιζή και αυτά λέει σε εκείνα τα μπαράκια στο πολύ ακουσμένο και πολύ διαφημισμένο Κουκάκι. Έχει ακουστεί πολύ, δεν έχει τραγουδηθεί τόσο όσο το Παγκράτη για παράδειγμα, το Κουκάκι, αλλά να σιγά σιγά γίνεται και αυτό. Όσο για το Παγκράτη, πολλά τα τραγούδια. Μαρίνα Σπανού ήρθε. Στους Millennials εκείνη, ελπίδα, σωστά, σωστά.

Επιλέξαμε αυτό το τραγούδι από τα τελευταία του, τα δισκογραφημένα τουλάχιστον. Αυτό ήταν το «Ποια αγάπη». Ποια αγάπη τα κάνει όλα αυτά που περιέγραψε το τραγούδι? Ίσως αυτή που αφήσαμε πίσω στα καλοκαίρια, που θυμίζει τραγούδια όπως αυτό που θα έρθει. Ίσως.

Βέβαια, Γιάννη Σπανός, βεβαίως Γιώργος Παπαστεφάνου, φυσικά η Κέτη Χωματά. Ήταν μια αγάπη για το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω, αλλά να το ξέρετε, το καλοκαίρι αντέχει. Είμαστε ακόμη πολύ νωρίς το Σεπτέμβρη, μόλις την πρώτη του μέρα, και στη γιορτή το επόμενο τραγούδι να το χαρίσουμε στην αγαπημένη φίλη Σαπφό που γιορτάζει και είμαστε μια ανάσα περίπου πριν από τον επίλογο. Γιατί η αγάπη όλα μπορεί να τα καταφέρει, ακόμη και τα πίστευτα και τα δυνατά.

0: Πες μου σ' αγαπώ, τίποτα άλλο. Εμείς έχουμε να πούμε τα τελευταία μηνύματα, τους τελευταίους χαιρετισμούς για την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Μάτι, γελάσαμε πολύ. Υπομονή και υγιεινή ζωή. Και έχει γράψει και ο φίλος ο Κρατής κάτι για το 2114. Τι κρίμα που δεν θα το μάθουμε ποτέ. Καλό μήνα στην Επίδαυρο, την Άνω Γλυφάδα, τη Δράμα, την Αγία Παρασκευή, το Μόναχο και τη Σικελία, τα μακρινά μας, στη Σύφνο, στη Νέα Πέραμο, στην Καβάλα, ξυπναρούδια στα Ηλίσια, χαιρετισμού στο Ρεγκίνη, στη Φθιώτιδα και στην Εράιδα της Κοζάνης, στην Έδεσα, στην εγγονή, σε μια εγγονή Αφροδίτη που γιορτάζει χρόνια πολλά από τον παππού, επίσης στην Ελευσίνα, τον Πειραιά, το Ωραιόκαστρο, τον Οροπό, τη Βόρεια Κέρκυρα, τη Νέα Καρία, τη Χασιά και την Καστοριά. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς και στην Παναγιώτα μας, την Παναγιώτα Χρονοπούλη που φροντίζει τους ήχους. Όχι εδώ, μας ακούει από κάπου απ' έξω και ζήλεψε. Βεβαίως. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς και καλό μήνα να έχουμε όλοι. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Έρη Γκίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Διπλές ευχαριστίες στην Ελπίδα Παπουτσή και για αυτή την ώρα και για κάτι από την προηγούμενη. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Κλείνουμε ανεβαίνοντας ψηλά σε έναν εξώστη, παρατηρώντας το καλοκαίρι που έφυγε και τα καινούργια που ετοιμάζονται να έρθουν. Κλείνουμε με αγαπημένες ταινίες, αγαπημένες μελωδίες, Στέρεο Νόβα και τον εξώστη τους. Καλό μήνα να έχουμε, καλή συνέχεια σε όλα, αύριο πάλι.
1: Πάντα, τα μάτια του φίλου να ακολουθούν σαν πουλιά τις γραμμές του τρένου, να κοιτάνε στον ορίζοντα ένα τοπίο άβατο. Να σκέφτονταν η αγάπη είναι πιο κρύα από το θάνατο. Από ένα εξώστη μου έδειχνε μια άλλη ζωή. Τώρα αυτός είναι στο διάστημα κι εγώ ακόμα στη γη. Περπατώντας σε ένα επίπεδο προάστιο, σημαδεύω τους ανθρώπους με ένα κομμένο λάστιχο. Κι εγώ που πάντα ήθελα.

ανεπάλληλα. Μου στέλνεις μηνύματα, συνθήματα στους στίχους. Στο κέντρο της πόλης όπου κοιτάξουν. Η ζωή μου όλη, μια μεγάλη απόδραση. Με τον ΙΤΑΒΙΤΑ, για μεγάλους κλέφτες σαν τον ΚΑΒΙΤΑ. Στέκομαι εδώ,

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τι, όχι, δεν συμφωνείτε. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχω μια ελπίδα σήμερα. Την ελπίδα Παπουτσί εννοώ, στην τεχνική επιμέλεια. Και εντάξει, η ελπίδα ευρύτερα, όχι ως όνομα και ως τεχνικός μας εδώ, μία από τις νεότερες, έτσι, από την καινούργια φουρνιά των τεχνικών εδώ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έχει πάντα ενδιαφέρον, γιατί όταν είσαι νέος συμβαίνουν αυτά. Αχ, και εγώ όταν ήμουν νέος φαινόταν ότι η ζωή ήταν τόσο υπέροχη, ένα θαύμα, όμορφη, μαγική. Όλα τα πουλιά στα δέντρα τραγουδούσαν τόσο χαρούμενα, με χαρά, έτσι, με παιχνιδιάρικη διάθεση, με κοιτούσαν, αλλά μετά με στείλαν μακριά για να με διδάξουν πώς να είμαι συνετός, λογικός, υπεύθυνος, πρακτικός. Και μετά, ακόμα πιο μετά, μου έδειξαν ένα κόσμο που θα μπορούσε να είμαι τόσο αξιόπιστος, διανοούμενος, κοινικός.

Η Superdrum βεβαίως στο Logical Song. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Εδώ με το Viber επικοινωνείτε μαζί μας. Όσοι ακόμα δεν έχετε συνδεθεί και όσες, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα γίνει το θαύμα. Στους φίλους μας στη Σάμονα στείλω τα πρώτα χαιρετίσματα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στις διάφορες περιοχές που μας ακούτε.

Επική στιγμή του τραγουδιού μου γράφει ο φίλος μας ο Σταύρος από το Μελής Κορινθίας, εδώ στο φινάλε δηλαδή, του συγκεκριμένου Χωρίς Ντροπή από τους Pix Lux. Δυστυχώς έτσι είναι, και λέω δυστυχώς γιατί ο Μάνος το πλήρωσε αυτό με μια ιστορία που έχω διηγηθεί, δεν θέλω να την ξαναθυμάμαι, τη θυμάμαι πάντα δηλαδή, αλλά δεν θέλω να την ξαναλέω.

Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, για όλα αυτά που μας γράφετε. Στον Άλυμο να στείλω διπλά χαιρετίσματα στους φίλους μας εκεί και τα παράπονα δεκτά. Εντάξει, είπαμε τώρα, είναι δεδομένο, το θεωρώ δεδομένο ότι θα ξεχάσουμε κάτι από αυτά που γράφετε, κάτι από αυτά που στέλνετε. Γίνεται ένα μπαράζ μηνυμάτων εδώ κάθε απόγευμα και απολογούμε, όχι για τον μπαράζ, αλλά περισσότερο γιατί μας διαφεύγουν και πράγματα. Όμως σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα γράφετε, για όλη τη θετική ενέργεια που εκπέμπετε καθημερινά εδώ στις εκπομπές μας και όχι μόνο. Στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί, στη Λαμία, στην Κέρκυρα, στο Άργος, στη Χαλκιδική. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Κώστας Άγας έγραψε για το Φάρο της Αλεξάνδρειας, αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο. Όπως μας έχει πει, εντάξει, έρχονται διάφορα μηνύματα σχετικά με αυτό που έλεγα νωρίτερα. Ο Άγγελος, χαιρετίσματα στο Λίντς να στείλουμε. Καλό μήνα μου γράφει, καλό μήνα και εσάς βέβαια, δεν το ξεχνάμε αυτό και ελπίζουμε πραγματικά να είναι καλός, όχι μόνο στις ευχές, αλλά λέγε κάτι μένει στο τέλος, εντάξει. Και μου γράφει λοιπόν ο Άγγελος, αυτό που πιάνεις στο τηλέφωνο να στείλεις μήνυμα στην εκπομπή και καταλήγεις να απαντάς σε άλλο chat και να το ξεχνάς, πρέπει να το κοιτάξω. Όχι, μην το κοιτάξεις, γιατί όλοι λίγο πολύ το παθαίνουμε αυτό. Η επικοινωνία, η τεχνολογία μας έχει βάλει σε αυτό το ταξιδάκι, να μην πω την ξενική λέξη, το trip δηλαδή εννοούσα. Σε αυτό το ταξιδάκι μας έχει βάλει, ξεχνάμε το ένα, αρχίζουμε το άλλο κτλ. Δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχει. Πάντως το μήνυμα ήρθε, το είδα, το διάβασα. Οπότε μην ανησυχείς. Αν ξεκινάς το πρωί να απαντήσεις, ας πούμε, κάπου και πας κάπου αλλού και μετά βλέπεις κάτι άλλο. Αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι, φαντάζομαι σας συμβαίνει συχνά, είναι ότι αν κάνεις το λάθος και ψάξεις το διαδίκτυο για ένα προϊόν, ας πούμε, ένα κουμπί, λέω τώρα, ας πούμε, για να μην πω και κάνω διαφήμιση. Από το ίδιο απόγευμα και μετά θα έρχονται ειδοποιήσεις για διάφορα κουμπιά, ας πούμε. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Κατά τα άλλα, φοβούνται μερικοί, λέει, μήπως με τις καινούργιες ταυτότητες και ο 666 και μας φακελώσουν και όλα αυτά και διάφορα τέτοια. Φαντάζομαι κάποιοι από αυτούς πηγαίνουν σε διάφορα μαγαζιά, ας πούμε, να φάνε και φωτογραφίζουν. Δεν τρώνε. Έρχεται το φαγητό, δεν το τρώνε. Μπορεί να πεινάει δηλαδή, αλλά δεν το τρώει. Περιμένει να βγάλει την κατάλληλη φωτογραφία. Με το φλας, το φωτισμό, ξέρω εγώ. Αν δεν έχει, λέει στον καρσόνι, φέρε ένα φως καλύτερο για να φωτίζει. Στο μεταξύ έχει κρυώσει το φαγητό. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Αρκεί που η φωτογραφία είναι καλή για να ανέβει στα social media. Προσέξτε, εκεί είναι το τέτοιο. Και κατά τα άλλα, φοβούνται μήπως ο εξαποδό, ας πούμε, μας κυριεύσει κτλ. Του έχουν εκχωρήσει τα κλειδιά, τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, τους αριθμούς ταυτοτήτων, το συνδυασμό χρηματοκιβωτίου. Καλά, εγώ δεν έχω και τίποτα, οπότε το δίνω εύκολα. Ή άλλοι λέω που έχετε.

πιάρουμε την τέχνη από το κεφάλι μας. Πετάξαμε πολύ χαρτί χαλάλι μας. Χαρί σ' αυτήν ίσως στεκόμαστε στα πόδια μας. Με την ταυτότητα ανάμεσα στα δόντια μας. Κοιμόμαστε τις μέρες και γυρνάμε τις νύχτες. Καπνίζουμε στα πάρκα μας την πέφτουν ελίτες. Με ψάξαν και μου βρήκανε χαρτί και στυλό. Φορούσαν γαδιά εύτυχος να μην λερωθώ. Θυμάμαι το Βασίλη ένα βράδυ που είχε πει: αδέρφια στα 30 μας βλέπω το πολύ. Απόψε μας μετράω και λείπουν οι μισοί. Ποτέ μου δεν κατάλαβα ποιοι είναι τυχεροί. Μονάχοι σημαδέψαμε το σώμα μας. Καπνοί και στοίχοι βγαίνουν από το στόμα μας. Τρυπάνε οι γιατροί να πάρουν αίμα. Σαν να με το

για δεντράκια τα τραγούδια μου. Αρίζες δεν κατάφερα να βγάλω. Παράξενο με είπαν απ' την κούνια μου. Μα δεν με νοιάζει πια να καταλάβω. Στην άμμο φτιάξαμε όλα τα παλάτια μας. Για μια στιγμή κρατήσαν πριν χαθούμε. Το ξέραμε από τα γενοφάσκια μας. Για αυτή τη μια στιγμή μονάχα ζούμε. Ποντάραμε στο όνειρο τα αρέστα μας. Φορέσαμε τη μάσκα και την πέρτα μας. Αρχάγγελοι μαζί και αρχιδιαβόλοι. Άλλη μια πτήση ακόμα πάνω από την πόλη. Θυμάμαι εκδρομές στην Κασταλία. Δεν έχει εκεί πηγή και αθανασία. Κουπιά στο δεύτερο, ηλεκτροσοκ στον πρώτο. Έτσι γιατρεύουνε τον πόνο εκεί στο νότο. Θυμάμαι το γιατρό ένα του κόλου ποιητή. Πριν από σένα μου πει άλλοι μου τα έχουνε πει.

Δέσποτα στον δρόμο. Στα μάτια μας δεν θα δεις ποτέ τρόμο. Το σώμα από την ψυχή μας κι αν χωρίσει, αν είναι να έρθει αυτή τη στιγμή, καλώς να ορίσει. Μπερδεμένα το ξέρω είναι τα λόγια. Μπερδεμένο είναι το ξέρω το μυαλό.

0: γειτονιά μου απόψε γάματο. Θα έρθουν γιορτές και θα ρεφάρουμε το θάνατο.
1: Καμένο χαρτί, το τραγούδι από το Σταμάτη Μορφωνιό, που ξέρει καλά τη συνθήκη όλη αυτή που τραγούδησε. Είναι πολλά βιωματικά από τα τραγούδια του και είναι ένας από τους ανθρώπους, από τους καλλιτέχνες θα πω, αλλά γενικά ανθρώπους που ξεπέρασε πολλά, που βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, συνθήκη τέτοια δημιουργική εδώ και αρκετά χρόνια. Τον παρακολουθούμε και θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό το θαυμάζουμε για τον τρόπο με τον οποίο έχει ξεμπερδέψει με διάφορα ή τραγουδάει για όλα αυτά τα βιώματά του. Να είναι πάντα καλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια από το ΠΑΣΟΚ. Μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο της Γερμανίας μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν έχει επηρεαστεί η ηλεκτροδότηση και δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους, δηλώνουν οι αρχές. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, από 23 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική αύριο και από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, ροκ συναναστροφές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπάρχουν κάποιες ερμηνείες που κόβουν την ανάσα. Ελπίζω να συμφωνείτε. Η Σωτηρία Λεωνάρδου έτσι κι αλλιώς είναι μια τέτοια παρουσία και δεν θα ανακαλύψουμε τώρα την Πυρίτιδα, ούτε θα βάλουμε το βιογραφικό της δίπλα. Αλλά ψάξτε όσοι δεν την ξέρετε. Σωτηρία Λεωνάρδου τώρα με το διαδίκτυο είναι εύκολα. Μιλάμε για πραγματικά μια μοναδική ερμηνεύτρια και όχι μόνο. Μουσική, ο τίτλος τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Αυτό που τέλειωσε, λέω, γιατί αυτό που έρχεται

Φαντάζομαι συμβαίνει και εσάς να σηκώνετε το τηλέφωνο να πάρετε κάποιον φίλο, αγαπημένο κλπ. Που δεν είναι πια ανάμεσά σας, ανάμεσά μας. Εγώ τα τελευταία χρόνια ξεκινώ να σβήνω και τους αριθμούς των τηλεφώνων γιατί με ενοχλεί πολύ. Εντάξει, εσείς που παρακολουθείτε τις εκπομπές μας συχνά ξέρετε τι μου συνέβη προσωπικά πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Αλλά η αλήθεια είναι πως αυτά τα 10 χρόνια που πέρασαν από το Θάνο, το φίλο μας το Θάνο Ανεστόπουλο, μοιάζουν σαν ψέμα. Ο Αύγουστος του 2016, πριν από 10 χρόνια ακριβώς δηλαδή, δεν ήταν καλός για το Θάνο, ώσπου πληροφορηθήκαμε στις 3 Σεπτεμβρίου, όπως έφυγε από τον κόσμο, δεν ήταν ακόμα 50 ετών, έτρεχε τα 49 του χρόνια. Ένας σπουδαίος, όχι μόνο στο χώρο του, όχι μόνο στην, αν θέλετε, στην ευρύτερη ηλεκτρική ροκ σκηνή, ό,τι θέλετε πείτε, στην ποιητική που έφερε αυτή η νεότερη γενιά τότε, στη δεκαετία του 90 κυρίως, αλλά και ένας ωραίος τύπος που, εντάξει, δεν τον ξεχνάμε, πώς να τον ξεχάσουμε και εκείνο.

Χαίρομαι που γίνεται μια συζήτηση, έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται μια συζήτηση σχετική τώρα με τον Θάνο Αναστόπουλο που ανέφερα νωρίτερα. Γιατί εντάξει, στις 3 του μήνα που είναι και η επέτειος και τα λοιπά, θα έχουμε να πούμε και θα λέμε και μπορεί και να μην πούμε κιόλας, γιατί είπαμε τους ανθρώπους, είτε αυτούς που είναι μαζί μας, είτε αυτοί που είναι πνεύματα πια εκεί ψηλά, ή ό,τι άλλο, ξέρω εγώ ότι πιστεύει ο καθένας, τους θυμόμαστε όχι σε επετείους μόνο και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Έτσι, συμφωνώ όμως με αυτό που γράφετε, ότι παραμένει ενεστώτας ο χρόνος ένας από τους πολύ σπουδαίους που πέρασαν από το ελληνικό ροκ, ας πούμε. Βάζω πάντα ένα αστερίσκο στο ελληνικό ροκ, προτιμώ το ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι για λόγους που έχουμε αναλύσει σε εκείνες τις 200 εκπομπές κάθε Παρασκευή πριν από χρόνια. Τις έχουμε παραδώσει εδώ στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, φαντάζομαι κάποτε όταν και εμείς θα είμαστε πνεύματα ή ό,τι άλλο θα τις ακούσετε εδώ, θα τις μεταδώσουν οι επόμενοι από εμάς. Συμφωνώ όμως και με το Τζιμάκο εδώ και αυτό που έλεγε τότε, παλιά ξέρετε, δεν υπάρχει τώρα, αν και αυτό το σήμερα είναι το αύριο που χθες φοβόμασταν, που λέει και το τσιτάτο, εκείνο που έλεγε ο Τζιμάκος, που τραγουδούσε δηλαδή, σαν φίδια οι ατάλλαντοι μαζώσανε, τέχνη βαμμένη με λαμέ και μπικουτί. Τι να τα λέω εγώ, ας τα πει εκείνος. Εκείνος.

Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για όλα όσα γράφετε, για όλα τα σχόλιά σας, για όλες αυτές τις επισημάνσεις. Τραγούδια που ζητάτε πρακτικώς αδύνατο να τα παίξουμε σήμερα. Μπαίνουν σε αυτή την λίστα αναμονής που δεν είναι εντάξει. Κάποτε το ολοκληρώνουμε αυτό. Όπως είπαμε, καλύτερα να σας χρωστάω παρά να μου χρωστάτε. Το λέγαμε και στη χθεσινή εκπομπή. Το έλεγε εκείνος ο μεγάλος, ο σπουδαίος. Δεν θέλω να αναφέρω ποιος, αλλά είχε πλάκα όταν μου το έλεγε. Ναι. Παίζουμε λοιπόν τώρα ένα από αυτά που αγαπούμε ιδιαίτερα. Το αγαπάτε και εσείς, το ξέρω, ανεξάρτητα από ποιο είδος μουσικής προέρχεστε. Και μάλιστα είναι ένα από αυτά που η ποιητική του δυστυχώς 2026, αλλά θα πάει και παρακάτω, ας πούμε, αν ακούσετε ειδήσεις σήμερα ή και χθες ή και αύριο, αν διαβάσετε εφημερίδες ή διαβάσετε τα site, δεν είναι πολύ μακριά όλα αυτά. Η πραγματικότητα είναι ότι μας θλίβει το γεγονός ότι τέτοια τραγούδια ο Λουκάς Θάνος έγραψε τη μουσική και έκανε αυτή τη φοβερή μελοποίηση. Αυτός που είπαν και αρχάγγελο της Κρήτης, ο Νίκος Ξυλούρης, στην οριακή ερμηνεία. Και βέβαια, ποιος έγραψε την ποίηση, ξέρετε. Δυστυχώς παραμένει και θα παραμένει ο Βάρναλης με αυτό και με άλλα.

θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάρθα να αποδαώ δουλειάς. Άιντε θύμα, άιντε.

Αυτά που λες. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδερής Πρίντεζης έρχεται σε λίγο για το κλειδί του Σολ. Και αν μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτως στο δεύτερο, υπάρχει σοβαρή, σοβαρότατη θα έλεγα πιθανότητα να ακούσετε και πάλι αύριο στις 3 τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το ημερολόγιο δείχνει 1η Σεπτεμβρίου, οπότε λέμε τον καλό μήνα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η Ελπίδα Παπουτζή στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Πριντιζής στα λόγια και τα τραγούδια. Και ο Σεπτέμβριος ημερολογικά είναι ο 1ος μήνας του φθινοπόρου, όμως είναι μια λέξη, λέει, που δεν πρέπει να την λέμε. Όμως δεν μπορεί να πει ότι δεν πρέπει και να την ακούμε, καθώς ο τίτλος από το ορχιστρικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν «Φθινοπορεινός δρόμος», ένα τραγούδι από εκείνο τον εξαιρετικό δίσκο 6x6 του Σταύρου Ξαρχάκου από την δεκαετία του 1960, δικές του μελωδίες διασκευασμένες από τον ίδιο. Και μια από αυτό έλεγε «Φθινοπορεινός δρόμος». Εμείς θα γυρίσουμε στο μπλε, στο θαλασσί, με μάτια μπλε, καλοκαιρινά, σαν δυο στάλες Αιγαίο. Ο Σταύρος Ξαρχάκος και πάλι έγραψε, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους, ο Γιάννης Πάριος τραγούδησε.

τώρα θα αλλάξουμε χρώμα στα μάτια, αλλά θα αλλάξουμε και εποχή, θα πάμε πίσω στο χρόνο, θα αλλάξουμε και ρυθμό, καθώς ο Τόνις Μαρούδας σε ρυθμό τάγκο τραγουδά για μάτια καστανά.

Εδώ η Αρλέτα τραγούδισε το πανέμορφο τραγούδι του Μίμη Κατριβάνου και του Κωστακιού, ίδιο πράσινα μάτια. Ένα τραγούδι σε επανεκτέλεση βεβαίως. Όχι, δεν θα ασχοληθούμε με άλλα χρώματα ματιών στην παρούσα φάση, αλλά επειδή πήγαμε στο παλιό ελαφρό ελληνικό ρεπερτόριο, θέλω να θυμηθούμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Και αυτό μιλάει για μάτια. Το είχαμε μάθει από τον Νίκο Γούναρη και μας έχει γράψει τη μουσική άλλωστε. Εδώ θα το ακούσουμε σε μεταγενέστερη ζωντανή χωράφηση με τον Κώστα Μακεδόνα, ο οποίος ηρίστον παρόδο λίγα χρόνια μετά είχε κάνει και ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια του Νίκου Γούναρη.

Αυτός ο άλλος λοιπόν είναι ευεργέτης μου μεγάλος, ήταν ο Γιάννης Κότσιρας που τραγούδησε Νίκο Γούναρη. Ήθελα να πω ότι λίγο πριν η εκτέλεση που ακούσαμε από το Γλυκά μου μάτια αγαπημένα με τον Κώστα Μακεδόνα ήταν από μια σειρά παραστάσεων που μέρος τους είχε κυκλοφορήσει και σε CD, να μείνουν μόνο τα τραγούδια λεγόντουσαν οι παραστάσεις αυτές, του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέπα στη Μέδουσα με την Δήμητρα Γαλάνη και τον Κώστα Μακεδόνα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Και θέλω κλείνοντας αυτό το ημίωρο να πάω με στη Δήμητρα Γαλάνη, όχι από τις παραστάσεις αυτές, από ένα δίσκο που λεγόταν Με ένα γλυκό ένα στεναγμό και είχε επιμεληθεί ο αείμνηστος ο Κώστας ο Χατζηδουλής, και επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν στον Θανάση Παπαθανασίου και τον Μιχάλη Ρέπα, μέσα σε αυτόν τον ετερόκλητο ρεπερτοριακά δίσκο υπήρχε και αυτό το τραγούδι, το Θέλω να δω τον Πάπα, από την ομώνυμη οπερέτα του Θεόφραστου Σακελαρίδη, που η Δήμητρα Γαλάνη είχε ζητήσει να το τραγουδήσει μαζί με τις τηλεοπτικές τρισχάριτες τότε, δηλαδή την Άννα Παναγιωτοπούλου, την Ένα Μεντή και τη Μίνα Αδαμάκη, από το σιριέλ που έγραφαν οι Ρέπας και Παπαθανασίου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Πυρκαγιά απειλεί κατοικημένη περιοχή στο γνωστό θέρετρο Τα Ορμίνα στη Σικελία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο. Είναι πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Είναι πάντα ο Σιδηρής Πρητίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας έγραψαν αυτήν την όμορφη μέρα και την τραγούδισαν. Όμορφη μέρα και για τους Ονειράμα μαζί με τον Διονύση Σαββόπουλο.

Η πιο όμορφη μέρα που έγινε με ένα αχ στο τέλος ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μαζί με τους Ονειράμα, και θα μείνουμε στο Διονύση Σαββόπουλο σε μια μέρα όμορφη. Όμως ο τίτλος του τραγουδιού είναι Perfect Day. Ο Διονύσης Σαββόπουλος επέλεξε να κρατήσει τον αγγλόφωνο τίτλο του τραγουδιού του Lou Reed όταν το είχε συμπεριλάβει μαζί με πολλά άλλα ξένα τραγούδια στο άλμπουμ του Ξενοδοχείο, εκεί όπου είχε αποδώσει ο ίδιος τραγούδια ξένων καλλιτεχνών όπως αυτό, το Perfect Day.

Έχουμε ξανακάνει αυτήν την τραγουδιστική μετάβαση. Έχουμε ενώσει δηλαδή το τραγούδι που μόλις τελείωσε, το Perfect Day του Lou Reed από το Διονύση Σαββόπουλο, με το επόμενο που και αυτό υπήρχε στο ξενοδοχείο του Σαββόπουλου το 1997. Μιλώ για το Into My Arms του Nick Cave, που έγινε με τη δική του διασκευή Άδεια μου αγκαλιά, το οποίο όμως αργότερα το τραγούδισε και η Ελευθερία Αρβανιτάκη, όπως θα το ακούσουμε δηλαδή.

Η Λιδία Σέρβου τραγούδισε στα μάτια Χατζη Ευσταθίου. Όση μου λείψε αγκαλιά, και όταν λείπει η αγκαλιά, πρέπει να την προσφέρουμε έστω και τραγουδιστικά. Η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά στα μάτια Κραουνάκη.

Η Δήμητρα Γαλάνη τραγούδησε «Αγκάλιασέ με», Σταμάτης Κραουνάκης, Άγγελος Φρατζής, που συνυπογράφηκε τους στίχους. Ο Άγγελος Φρατζής είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο νόμος του Μέρφη», στο soundtrack της οποίας υπήρχε αυτό το «Αγκάλιασέ με» πριν από δύο χρόνια, το 2024, αλλά πιο πίσω στο χρόνο, πάμε στο 1988, για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή μετά από το «Αγκάλιασέ με», με το «Αγάπησέ με». Ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έγραψαν, η Χάρης Αλεξίου το τραγούδισε. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο απόγευμα στις 4 με μια πιο ειδική εκπομπή, αύριο τα 5 χρόνια από την αναχώρηση του Μίκη Θεοδωράκη, και ευχαριστώ πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν στον ήχο, ο Σιδερής Πρίντιζης στα λόγια και τα τραγούδια. Για χαρά.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάς.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Στην τελική ευθεία, οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen, σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά από 23 έως 36 βαθμούς στην Αττική, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5/9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
3: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί. Μαζί.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Θέατρο Βράχων, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Το Φεστιβάλ Βράχων παρουσιάζει την Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλδάρας. Από τον Ήχτωσε χωρίς φεγγάρι στο όνειρο απαντηλό, το έργο του Απόστολου Καλδάρα γίνεται γέφυρα μνήμης, πολιτισμού και ελπίδας. Στη συναυλία τραγουδούν Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Γιάννης Διονυσίου, Βιολέτα Ίκαρη, Μαριάννα Παπαμακαρή, με την ιδιαίτερα τιμητική συμμετοχή του Γιώργου Γαλάρ. Διεύθυνση ορχήστρας Γιάννης Παπαζαχαριάκης. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κώστας Καλδάρας. Εισιτήρια στο more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
9: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

τα πιο ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί για το Σεπτέμβρη, τον ένατο μήνα του χρόνου. Ξεκινάμε την εκπομπή μας και υποδεχόμαστε το καινούργιο αυτό μήνα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα, εδώ είναι το ταξίδι και παρέα θα πάμε ως τις 8 παρα 5. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Αραράκος. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει απόψε τον ήχο μας και ξεκινήσαμε με Παντελή Θαλασσινό που μελοποίησε αυτά τα υπέροχα λόγια του Ηλία Κατσούλη για έναν μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη από το άλμπουμ Καλαντάρι που μοιράζει τα τραγούδια στους 12 μήνες του χρόνου. Φυσάει ο Απηλιώτης και ο Ζέφυρος της Νιώτης, φυσάει δηλαδή ο Λεβάντες αλλά και ο Πουνέντες της Νιώτης. Αμέσως τώρα, ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδά Γιάννη Μαρκόπουλο στην ποίηση του Μιχάλη Κατσαρού. Την εικόνα σου, ή χρώματα και αρώματα. Καλώς ορίσατε.

χρώματα και αρώματα, άσε τα καμώματα. Και θα μείνουμε στα αρώματα με το παραδοσιακό υπέροχο από τη Λέρο. Θα το ακούσουμε από την Μαρία Παπαγεωργίου και τους Γιουσουρούμ με φωνητικά από τον Κοσμά Λαμπίδη. Ζωντανή ηχογράφηση στο Σταυρό του Νότου, θα ήθελα να μουν άρωμα.

Και τώρα που το ακούμε ένα χρόνο και ξανά το τραγούδι αυτό του Νίκου Οικονομίδη, καταλαβαίνουμε πόσο ωραίο τραγούδι είναι πραγματικά. Κυριάρχησε και το φετινό καλοκαίρι και έχουμε κάθε λόγο να το ακούμε. Το Γλέντι με την Κυριακή Σπανού. Ακούσαμε, αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφηση. Λοιπόν, βρεθήκαμε Δωδεκάνησα με το άρωμα στη Λέρο, πήγαμε Κυκλάδες, εκεί στην Άξο με Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού, και επιστρέφουμε στα Δωδεκάνησα με το επόμενο παραδοσιακό, που είναι η καινούργια ηχογράφηση από την ωραία παρέα των κοριτσιών Οι Θυγατέρες, και ακούμε Όμπι Όμπι Μπι. Παραγωγή, διασκευή, ενορχήστρωση Θωμά Κωνσταντινού.

Ομπι από τις Θυγατέρες. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου έκανε αυτή την υπέροχη διασκευή στο τραγούδι που πάρα πολλά χρόνια ταξιδεύει. Είναι η πιο καινούρια εκδοχή του, και αυτό που συζητούσαμε τώρα εδώ, ότι καταφέρνει χωρίς να έχει κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, ενώ κάποια ηλεκτρικά όργανα ή οτιδήποτε, να ακούγεται πολύ σημερινό, διατηρώντας απολύτως και τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Ήταν οι Θυγατέρες, λοιπόν, ομπι, θα το έχουμε κοντά μας συχνά και για τη συνέχεια. Παντελής Κεραμαριός και Ευτυχία Μητρίτσα, Κάθε Δειλινό.

Τι ωραίο τραγούδι, κάθε διληνό λοιπόν, Παντελής Κεραμαριούς, Ευτυχία Μητρίτσα. Και πάμε στις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων με το υπέροχο ντουέτο Λίδα και Σπύρος, Λίδα Χαλκιαδάκη και Σπύρος Βλασόπουλος, τη δική τους σχεδόν παραδοσιακή εκδοχή για το «Τα ματοκλαδά σου λάμπουν» του Μαρκού Βαμβακάρη.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγοί από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εδώ είμαστε και πάλι για το δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Τρίτης, η πρώτη συνάντηση στο Σεπτέμβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Εδώ θα είμαστε παρέα ως τις 8 παρα 5. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Αραράκος, η Ελπίδα Παπουτσί φροντίζει τον ήχο μας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα. Εδώ είναι το ταξίδι και Μίλτος Πασχαλίδης και Περσίδες. Για να συνεχίσουμε με Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη. Προσωπικό το τραγούδι που ακούμε, όπως μελοποίησαν δηλαδή το ομότιτλο ποίημα του Μιχάλη Γκανά.

μοιάζει να αφηραίνει μέρα τη μέρα. Δεν θα πει πως η ζωή μας δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς. Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη, κι ας μην είναι όπως παλιά.

Επειδή περνάς δύσκολες μέρες σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα.

0: Στο σπίτι μας ψωμάκια μικρά της αποδημίας, κάνοντας σχέδια και παιδιά, καυγάδες, εκδρομές. Και ελπίζουνε τα παιδιά μας σε καλύτερες μέρες. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή λες όχι και ναι, και ύστερα όχι και δεν παρετήσε, ντρέπομαι για τα ίσως, τα μπορεί, τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω, όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Γιατί αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Ενώ τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση, διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα. Ώσπου μυστικό δυναμό να φορτίσει πάλι τα μέλη με δύναμη,
1: με δύναμη.
0: Και έλξη
1: και
0: δέρμα ζεστό.

Αν είσαι ένας σκλάβος, ας είσαι σκλάβος της αγάπης. Προσωπικό αυτό το υπέροχο τραγούδι στο ποίημα του Μιχάλη Γκανά, από Μιχάλη και Παντελή Καλογεράκη, ζωντανή ηχογράφηση πριν από ένα ακριβώς χρόνο, πέρυσι 2 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη, όταν έγινε η παρουσίαση των καλλιτεχνών και των τραγουδιών της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου. Έχει αυτό το ένα στίχος που κρατάμε σήμερα. Ίσως κουράστηκε όπως κάθε τι που ανασένει. Σπουδαίος στίχος από τον Μιχάλη Γκανά. Στο τραγούδι αυτό και για σένα είναι το επόμενο. Το έγραψε και το ερμηνεύει ο Γιάννης Κουρσιούμης.

Ζεστή βροχή, η αγάπη πέρα από τη ζέστη του καλοκαιριού. Τα διόδια, αυτό το τόσο ωραίο και τόσο δημοφιλές τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Ιώλας και ο Πόλης Κυριάκου. Και πέρα από τη ζέστη του καλοκαιριού. Τα διόδια, αυτό το τόσο ωραίο και τόσο δημοφιλές τραγούδι που έγραψε ο Σταύρος Ιώλας και ο Πόλης Κυριάκου.

Νύχτωσε, νύχτα, νύχτωσε και παρηγορήσε με Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας και θα κλείσουμε πρώτη ώρα με ένα τάσα από φίλιου που τραγουδά Μανώλη Φάμελο. Ένα ωραίο φιλί, ένα φιλί από δυο μου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να και Παναγιά, κρατώντας πεντοκάδες κόκκινα στα φύλλα, ο Σεπτέμβρης ο μήνας ο τριγητής, και ένα τραγούδι για αυτόν που στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και τη μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη ακούσαμε από το Γιάννη Πουλόπουλο. Ο Τρίγος λοιπόν, εδώ στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος. Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Και σήμερα γιορτάζουν ονόματα αρχαϊκά. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Διόνη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Διόνη στην Κέρκυρα, στην Αθηνά εδώ στην Αθήνα, στο κοντόπευκο της Αγίας Παρασκευής, στην Ισμήνη από την Κέρκυρα και πάλι, στη Μελπομένη από το Κουκάκι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις φίλες και τους στις φίλες που γιορτάζουν σήμερα, 40 τον αριθμό, τα ονόματα όλα αυτά, τα αρχαϊκά. Και εμείς τραγουδάμε κάτω από την κλιματαριά.

Κάτω από την κλιματαριά λοιπόν στάζει σαν το βάλσαμο μέσα στην ψυχή μου, αλλά και με πνίγεις με στα ρέματα και πόσες πίκρες μου δώσες. Ο Γιώργος Νταλάρας από το υπέροχο άλμπουμ «Οι Μάιδες, η ύλη μου», με το τραγούδι αυτό στο στίχους του Ανδρέα Αγγελάκη και τη μουσική του Αντώνη Βαρδί. Για την Ελλάδα και το επόμενο από το Σοκράτη Μάλαμα.

όπως πολύ σωστά παρατηρεί και η Ελπίδα, όλο σκηνοθετημένο. Μάτια μου, μάτια μου, από τις Λαϊκές Κυριακές πριν από 50 ακριβώς χρόνια. Λοιπόν, η Χάρης Αλεξίου, τραγουδώντας Λευτέρη Παπαδόπουλο και Σταύρο Κουγιουμτζή, και ερχόμαστε στο σήμερα με τι.

Έτσι, μαζί πάνε αυτά, η Σωτηρία και η Κατρακύλα, Νεφέλη Φασούλη και Ορέστης Ντάντος από το φετινό άλμπουμ του Ορέστη, του Ορέστη Ντάντου, Χέρια στο Θεό, και Μανώλης Μητσιάς, Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ. Η μουσική είναι του Ιού Μίλτου Μητσιά και στίχη από την Ιωάννα Κολινιάτη.

από τα καινούργια μας σχετικά και το επόμενο, Ελένη Τσαλιγοπούλου από το άλμπουμ Reunion, που συναντήθηκαν με τον Κώστα Λιβάδα μετά από πολλά χρόνια, και πες μου αν είσαι άγγελος.

Έλεν Τσελγοπούλου και Τρίφωνο αμέσως τώρα. Νίκος Κουρουπάκης, Αεροφίλη και Δημήτρης Εφαντής, τραγουδώντας Μάρκο Βαμβακάρη. Χαράματα η ώρα 3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Από τα πρώτα τραγούδια που σκέφτεται κανείς να παίξει για το Σεπτέμβρη, αυτό το ιδιαιτέρως ερωτικό από τον Φίβο Δελιβοριά, που ξεκινήσαμε το τελευταίο μας ημίωρο αργά στο απόγευμα της Τρίτης. Καλωσορίζουμε και την Εύελιν στην παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο. Πάμε στις 8 παραπέντε στο μικρόφωνο ξένο Φώνα Ραράκος και η Δήμητρα Γαλάνη με δική της μουσική και στίχους της Μαριανίνας Κριεζή για τον Πέτρο που μας ακούει από την Τζιά. Μια νύχτα μόνο.

Εύκολο να το λες, μα πώς το κάνεις? Μια νύχτα μόνο, Δημήτρα Γαλάνη, δική της μουσικής στους στίχους της Μαριανίνας Κρυεζή. Και το επόμενο τραγούδι το έχει ηχογραφήσει και η Δημήτρα Γαλάνη. Το ακούμε όμως από τον Γιάννη Πάριο, Γιώργος Χατζινάσιος, Γιώργος Κανελόπουλος. Συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ.

Συγγνώμη λοιπόν που σε αγάπησα πολύ, στέλνουμε χαιρετισμούς στα Χανιά και το επόμενο τραγούδι που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Φασουλάς, μουσική ο Μάριος Τόκας, και το ακούμε από την Αλέκα Κανελίδου, «Να μη σε δω ποτέ να κλάψεις».

Θοδωρής Βουτσικάκης, αγάπη της καρδιάς μου, ένα από τα τραγούδια στο άλμπουμ με τα τραγούδια από τη μουσική υπογράφει ως ποδιοσύνταλος συνθέτης Νικόλα Πιοβάνη, στίχη Λίνας Νικολακοπούλου, ενώ στη συνέχεια θα ακούσουμε την Σοφία Μανουσάκη και τα Γεράνια, ένα τραγούδι με τη μουσική του Στέφανου Κορκολή, στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Να σας πούμε ότι αύριο τέτοια ώρα περίπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο με τη Σοφία Μανουσάκη, γιατί μεθαύριο στις 3 του μηνός έχει τη δική της βραδιά στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη εκεί ψηλά στο Βύρωνα. Για απόψε λοιπόν, Σοφία Μανουσάκη, Γεράνια.

έχουμε μια επικοινωνία μαζί της, να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή διαδρομή, στον επιλογό Σταμά της Κραουνάκης και η ερμηνευτική του επιτυχία στο τραγούδι του Κώστα Μπαλαχούτη και Χρήστου Παπαδοπουλού «Φύλαμε». Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα, αμέσως μετά Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και μερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ρεράκο. Καλό σας βράδυ.

μου μίλας για τα παλιά, είναι τόσα τα καρφιά κι ως έφτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κεφάλια

0: Νέα ελληνικά στο δεύτερο. Η Θελξιέπια, δηλαδή η Αναστασία Στεϊκοπούλου, που πήρε το όνομα της Ειρήνας που γοήτευε με τα λόγια της. Η Θελξιέπια η σημερινή όμως γοητεύει με τα τραγούδια της. Αυτό είναι το «Εποχές και αιμονές».
1: Ένα πέφτει.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
8: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8 και 2 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Σταμάτης Μορφωνιός έγραψε και τραγούδησε μαζί με τη Μαρία Γουρζή «Είναι θαύμα η ζωή». Ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη. Ένα λιώτικο καλοκαίρι, ο τίτλος του κειμένου με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου, μπορείτε να το βρείτε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σεπτέμβριο σήμερα, πρωτομηνιά, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι καταχωρίζεται στις αναμνήσεις. Γίνεται story στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φωτογραφίες στο Instagram και τα βίντεο στο TikTok γίνονται viral. Σώματα όλων των τύπων εκτεθειμένα σε δημόσια θέα. Οι περατζάδες στην ακτή για οπτική ειδονή έχουν παρέλθει. Τις εμποδίζουν πια οι ξαπλώστρες και η βουλημία όσων τους τις πακτώνουν να δημιουργήσουν ιδιωτικούς χώρους της πλάζ. Έτσι κι αλλιώς, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, αυτή η ανάγκη ικανοποιείται από τις αναρτήσεις από παντού, φωτογραφίες ημεδαπών αλλά και αλλοδαπών. Δεν χρειάζεται καν αυτοπρόσωπη παρουσία σε κάποια ακτή. Οι άνθρωποι, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, συνήθισαν να αντλούν οπτική ικανοποίηση μακρόθεν. Και αυτό έχει τα καλά του. Φέρνει στο πιάτο του φιλοθεάμονος κοινού και τα σώματα των πολιτικών και των πολιτευτών, που επιδεικνύουν τη σωματική τους ρώμη, αλλά και τους γραμμωμένους μυς, άματε και την απαστράπτουσα καφετίζουσα επιδερμίδα τους.

άλλη μια μέρα δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα

Ο Νίκος Πορτοκαλόγλου έγραψε και τραγούδησε «Βουτάμε γυμνή», ο τίτλος του τραγουδιού. «Ένα λιωτικό καλοκαίρι», ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Ευάγγελου Αυδίκου. «Πρωτομηνιά σήμερα», λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, «γιατί να φεύγουν έτσι τα καλοκαίρια μας», άδειο Γιάννης Κότσιρας. Το ερώτημα αυτό πλανάται ως εκπεσόν καλοκαιριάτικο στεφάνι στη σκέψη όσων επιστρέφουν στο σπίτι και στη δουλειά τους μετά τις διακοπές. Ο Αύγουστος δημιουργεί ψευδαισθήσεις, πως είναι μπορετό να ζήσουμε ένα αιώνιο καλοκαίρι, ξεχνώντας τα βάρη και τα βαρύδια της καθημερινότητας. Χωρίς να ξημερώνουνε τα αστέρια μας, η φωνή του Κότσιρα προσθέτει νοσταλγία για το καλοκαίρι που πέρασε, αλλά και μια μπόλικη γεύση πικραμύγδαλου για τα ματαιωμένα όνειρα, τις προσδοκίες που σκεπάστηκαν από την αμμώδια ακρογιαλιά. Όμως αυτό το καλοκαίρι ήταν αλλιώτικο, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος. Πολλοί πολίτες δεν μπόρεσαν να κάνουν διακοπές, έστω και για λίγες μέρες. Αλλά και όσοι το κατάφεραν, είχαν μια βιασύνη να αποφύγουν τους πειρασμούς. Σαν την ταβέρνα που διαγράφτηκε από την ατζέντα πολλών νοικοκυριών, κατάντησε αυτή η ανάγκη εξωτικό φρούτο. Μια μελαγχολία είναι διάχυτη στο τραγούδι του Κότσιρα για τη ζωή που γλιστράει το καλοκαίρι. Όσο να ονειροφανταστεί μια άλλη ζωή ο παραθεριστής, αρκεί ένα φραπ με το χέρι για να εξαφανιστούν κόκκιτη σάμο και των ψευδεστήσεων. Αυτό το αίσθημα περιχημένο με επιφύλαξη, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, συνόδευε τα βήματά του στα σούπερ μάρκετ. Οι μόνοι τόποι που μάζευαν το γλίσχρο κομπόδεμα πολλών για τα έξοδα των καλοκαιρινών διακοπών. Πάνε οι παλιές δόξες με τα μεγάλα καρότσια που γέμιζαν ως τα αυτιά με προϊόντα, μην επιτρέποντας τους εαυτούς τους να κοιτάξουν τις τιμές. «Η κερίου μενετή», λέγαν οι παλιοί, «οι τιμές αλλάζουν κάθε μέρα με κάθε τρόπο και έτσι οι πελάτες πρώτα ελέγχουν την τιμή και μετά ψωνίζουν μετρημένα προϊόντα για να βγει η μέρα». Ένα λιώτικο καλοκαίρι το φετινό, λέει ο Ευάγγελος Αυδίκος, όσο κι αν γέμισαν οι παραλίες με κόσμο που μοιάζει σαν κάτι να φοβάται, σαν κάτι να περιμένει.

Ένα καπέλο με τραγούδια, ο τίτλος του δίσκου που κυκλοφόρησε το 1981 από την Αρλέτα. Και αυτό ήταν ένα καλοκαίρι που πέρασε και έφυγε. Το βιβλίο των ζώων, ο τίτλος του κειμένου, Εδουάρδο Καλιάνο, Καθρέφτες, από τις εκδόσεις Πάπυρος. Πέρα από την Ευρώπη, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, ζούσαν τέρατα, η θάλασσα μούγκριζε και η γη φλεγόταν. Λίγοι ταξιδιώτες είχαν καταφέρει να διασχίσουν το φόβο και όταν επέστρεψαν, αφηγήθηκαν. Ο Ντορίκο Ντεπορτενόνε, που ταξίδεψε το 1314, αντίκρισε δικέφαλα πουλιά και κότες με μαλλί αντί για φτερά. Στην Κασπία θάλασσα φύτρωναν ζωντανά πρόβατα από τα φυτά. Στην έρημο Γκόμπι οι όρχες των ανδρών έφταναν μέχρι τα γόνατα. Στην Αφρική οι πυγμαίοι παντρευόντουσαν και έκαναν παιδιά μόλις γινόντουσαν 6 μηνών. Ο Ζαν ντε Μαντβίλ, λέει ο Εδουάρδο Γκαλιάνο, επισκέφθηκε ορισμένα νησιά της Ανατολής το 1356 και εκεί είδε ανθρώπους χωρίς κεφάλι που έπιναν και μιλούσαν από ένα ανοιχτό στόμα στο στήθος. Είδε επίσης ανθρώπους με ένα μονοπόδι που συχνά χρησιμεύε σαν ομπρέλα για τον ήλιο ή τη βροχή. Άλλοι είχαν γυναικεία στήθη και ανδρικά γενετικά όργανα ή γένια και γυναικεία γενετικά όργανα που τους επέτρεπαν να είναι είτε άνδρες είτε γυναίκες κατά βούληση. Οι κάτοικοι της νήσου Τακόρτ που έτρωγαν μόνο ομά φίδια δεν μιλούσαν αλλά σφύριζαν. Το 1480 ο καρδινάλιος Πιέρ Ντεγί περιέγραψε την Ασία όπως άκουσε να την περιγράφουν οι ταξιδιώτες. Στο νησί Ταμπρομπάνα υπήρχαν βουνά από χρυσάφι που τα φύλαγαν δράκοντες και τεράστια μυρμήγκια σαν σκυλιά. Ο Αντώνιο Μπιγκαφέτα έκανε το γύρο του κόσμου το 1520. Είδε δέντρα με ζωντανά φύλλα και πόδια. Τη μέρα τα φύλλα κατέβαιναν από τα κλαδιά και πήγαιναν περίπατο.

0: Αυτή ήταν η Ίαση, ένα μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον Κώστα Μπαλταζάνη, τον Γιώργη Κιουρτσόγλου και τον Πέτρο Κούρτη και τον Γιώργο Παλαμιώτη. Υδάτινες ιστορίες, ο τίτλος της μουσικής, να το πω, του τραγουδιού, να το πω όπως θέλετε πέστε το. Για αυτές τις άλλες υδάτινες ιστορίες του Εδουάρδο Γκαλεάνο που ανακαλύπτανε μια φορά και έναν καιρό τέρατα εντός ή εκτός εισαγωγικών σε όλα τα μη γνωστά μέρη του πλανήτη. Κι άλλες ιστορίες έρχονται πιο καθημερινές και πιο βατές.
1: Μετρώ τα όνειρα, τα θύματα, τη χήμερα. Πρόσθετο δύναμη απ' της καρδιάς στο χτύπο. Κάνω απλή αναγωγή στο σήμερα κι αυτοί μου λένε δεν εφάρμοσες τον τύπο. Μου λένε είσαι της σχολής του παρελθόντος. Στατιστικές και ποσοστά σου διαφεύγουν, καθώς επίσης το αξίωμα του παρόντος. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Σωθήκανε τα ψέματα, καταρρεύσαν

Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό.

πάντα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος κύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπια θριζόμα

Η Μαριανένα Κριεζή έγραψε τους στίχους, η Δήμητρα Γαλάνη έγραψε μουσική και τραγούδησε. Γυαλί Ντουνιάς, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9:23 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ, συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από όποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Ο Γιώργος Τσακνής έγραψε στίχους, μουσική και τραγούδι σε Μπερλίνα, ο τίτλος του τραγουδιού. Μεταναστευτικό πρόβλημα και ιστορία, ο τίτλος του κειμένου, με την υπογραφή του Αντώνη Ηλιάκου, θα το βρείτε στο News 24/7. Θα αφήσουμε το κομμάτι του μεταναστευτικού προβλήματος και θα πιάσουμε το κομμάτι της ιστορίας. Ας θέσουμε λοιπόν μια ερώτηση ολικής αγνίας, λέει ο Αντώνης Λιάκος. Το ιστορικό παρελθόν που γνωρίζουμε ήταν ελεύθερες οι μετακινήσεις ή απαγορεύονταν? Θα εκπλαγούμε αν διαπιστώσουμε ότι έως τη Γαλλική Επανάσταση οι απαγορεύσεις δεν αφορούσαν αυτούς που έρχονταν, αλλά αυτούς που έφευγαν. Με δύο λόγια, δεν επιτρεπόταν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους οι άνθρωποι. Οι απαγορεύσεις αφορούσαν τους αγρότες και τους τεχνίτες. Ήταν βέβαια ελεύθεροι οι έμποροι, οι φιλόσοφοι και οι μοναχοί να ταξιδεύουν. Δηλαδή ειδικές και απειροελάχιστες σε μέγεθος κατηγορίες. Όχι όμως ο παραγωγικός πληθυσμός και τα παραγωγικά επαγγέλματα. Ο πληθυσμός, λέει ο Αντώνης Λιάκος, αποτελούσε τον πλούτο του ηγεμόνα και του κράτους. Δεν ήθελε να τον χάσει, δεν του επέτρεπε να φύγει. Προσκαλούσε μάλιστα και άλλους πληθυσμούς, όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία του Σεφαραδίτες, που καταδίωκε η Ισπανία το 1492. Η Βενετία όμως απαγόρευε την ίδια εποχή στους ιαλουργούς του Μουράνου να πάνε οπουδήποτε αλλού, από φόβο μη χάσει το μονοπόλιο στους καθρέφτες και στα γυαλικά. Και αν είχαν νομιμότητα οι συντεχνίες κάθε είδους, ήταν επειδή ασκούσαν έλεγχο στην κινητικότητα των μελών τους. Γι' αυτό, λέει ο Αντώνης Λιάκος, και τους βλέπουμε συγκεντρωμένους κατά περιοχές. Έλεγχοι στις μετακινήσεις, στις τιμές, στις πρώτες ύλες, στις παραγόμενες ποσότητες. Έλεγχοι και απαγορεύσεις παντού. Και όμως, η κατάργηση αυτών των ελέγχων είναι που έφτιαξε τον καινούριο κόσμο. Πότε καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην κίνηση, λέει ο Αντώνης Λιάκος, πότε επετράπηκε στους ανθρώπους να φεύγουν για να αναζητήσουν καλύτερες συνθήκες ζωής και ευτυχίας, με τη Γαλλική Επανάσταση. Τότε καθιερώθηκε ως βασική ελευθερία το να φεύγει κανείς.

Βουαγιάζ ήταν ο τίτλος του τραγουδιού Παύλα Απαγγελίας. Ήταν ο Νίκος Πατρελάκης, είναι ο Αντώνης Λιάκος που γράφει. Μεταναστευτικό πρόβλημα και ιστορία ο τίτλος του κειμένου. Η ιδέα ότι η έξοδος από τη χώρα αποτελεί ατομικό δικαίωμα αρχίζει να εντάσσεται στη φιλελεύθερη αντίληψη της προσωπικής ελευθερίας, λέει ο Αντώνης Λιάκος. Βέβαια, η κατάργηση των περιορισμών της αναχώρησης ήταν σταδιακή και ακολούθησε ιδιαίτερους ρυθμούς σε κάθε χώρα. Συνδεόταν με την κατάργηση της δουλοπαρικίας στην Ανατολική Ευρώπη, την εσωτερική αγροτική μετακίνηση από τα χωριά στις πόλεις και τον σχηματισμό επικίνδυνων τάξεων στη Δυτική Ευρώπη, αλλά και τη δημιουργία εθνικών κρατών. Τα κράτη, λέει ο Αντώνης Λιάκος, διεκδίκησαν το δικαίωμα να ελέγχουν τις μετακινήσεις στα σύνορα. Ταυτόχρονα υπήρχε μια κατηγορία πληθυσμών που έδιωχναν ή σκότωναν αν δεν μπορούσαν να τους διώξουν. Τους αλλόγλωσσους, αλλοεθνείς, αλλόθρησκους και γενικά τις μειονότητες. Ο αποφασιστικότερος μοχλός όμως στην αλλαγή του μοντέλου των μετακινήσεων στάθηκε η οικονομική ανάπτυξη. Οι βαμβακοφοιτίες και το ζαχαροκάλαμο ήθελαν εργατικά χέρια. Τα βρήκαν με τη βίαιη μεταφορά σκλάβων στην Αμερικανική Ήπειρο. Η Αμερικανική βιομηχανία, λέει ο Αντώνης Λιάκος, του 19ου αιώνα ήθελε προλετάριους, το στράβηξε από την Ευρώπη. Αλλά και η κινητικότητα των πληθυσμών ενίσχυσε το εμπόριο, την οικονομία και τον πληθυσμό. Από το τέλος των Ναπολεόντιων πολέμων το 1815 ως τις παραμονές του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, το 1/5 του ευρωπαϊκού πληθυσμού μετανάστευσε. Ο ένας στους 5 Ευρωπαίους έφυγε, δηλαδή 55 εκατομμύρια, που πήγαν στη Βόρεια και στη Νότια Αμερική κυρίως, αλλά και στις άλλες Ηπείρους, ακολουθώντας την απεικιοκρατία.

Ποίηση Κωστής Παλαμάς, μουσική έγραψε ο Λουκάς Θάνος, ήταν ο Γιάννης Χαρούλης που τραγούδησε. Ο ταξιδευτής, ο τίτλος του τραγουδιού. Μεταναστευτικό πρόβλημα και ιστορία, με την υπογραφή του Αντώνη Λιάκου από το News 24/7. Στον μακρό 19ο αιώνα, λέει ο Αντώνης Λιάκος, η φορά ήταν αντίστροφη από το βορρά προς τον νότο. Από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα, στη Βόρεια Αφρική. Όχι με βάρκες, αλλά με κανονικά καράβια. Υπήρχαν φόβοι για την αλλίωση της φυσιογνωμίας των κοινωνιών? Πολλοί. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο φόβος της κίτρινης φυλής, πανικός παρόμοιος με το σημερινό. Δεν επαληθεύτηκε, λέει ο Αντώνης Λιάκος, μόνο οι ιστορικοί θυμούνται ότι υπήρξε. Η μετακίνηση πληθυσμών υπερίσχυσε. Υπερίσχυσε δημιουργώντας κάθε φορά ειδικά καθεστώτα μετακίνησης. Ένα παράδειγμα είναι πάλι η Ευρώπη. Από τη μετανάστευση βιομηχανικών εργατών με τα πολεμικά στο Σέγγεν σήμερα, και τι βγαίνει από αυτή την ιστορική αναδρομή, θα αναρωτηθεί ο αναγνώστης. Πριν από 200 χρόνια, λέει ο Αντώνης Λιάκος, το κράτος φοβόταν ότι ο ιαλουργός θα φύγει μαζί με την τεχνογνωσία του. Σήμερα οι γνώσεις, τα κεφάλαια και τα προϊόντα μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα σχεδόν στιγμιαία, ενώ ο άνθρωπος που τα παράγει συναντά το σύνορο ως εμπόδιο παγίος. Με έναν αποχαιρετισμό και ένα καλό ταξίδι με την υπογραφή του Μάνου Χατζηδάκη, θα πάμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής και θα συναντήσουμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπουτσή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλληνα Διάκου, ένα καλό βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
5: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
6: Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
8: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
9: και ακούει
8: ιστορίες του Μπουζουκιού,
9: ιστορίες λαϊκών
8: και δημοτικών
9: οργάνων και φωνών.
8: Αυτό.
9: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Σεπτέμβριος 1962, το τραγούδι του Στέλιου Χρυσίνη και ήταν βέβαια ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Το ρεμπέτικο μετά το γραμμόφωνο, είπαμε, είναι το θέμα της εκπομπής μας χτες και σήμερα στην επανεκκίνησή μας μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Και βεβαίως ο πρόδρομος Τσαουσάκης ήταν από τους τραγουδιστές που πέρασαν περισσότερο στη νεότερη δισκογραφία, αφήνοντας και στη δισκογραφία των 45 στροφών τραγούδια που ακούγονται μέχρι σήμερα, αλλά φτάνοντας να ολοκληρώσει την καριέρα του και με έναν μεγάλο δίσκο. Υπάρχει όμως και ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από συνέντευξή του στα 1968 στον Τάσο Κουτσοθανάση. Λέει ο Τάσος Κουτσοθανάσης: «Σπάνια σας βλέπουμε στον τύπο, κύριε Τσαουσάκη. Αποφεύγετε μήπως τη διαφήμιση?» Και ο Τσαουσάκης: «Ίσα ίσα που όλοι ζητούν την προβολή και ορισμένοι μάλιστα με φθηνά μέσα». Και αμέσως μετά καρφώνει: «Πάντως απορώ. Τάχα πρέπει να είναι πολύ όμορφος ένας καλλιτέχνης για να τον τιμήσουν σε ένα έντυπο».

τραγούδι αυτό του Θόδωρου Δρεβενιώτη με στίχους του Κώστα Βίρβου, γραμμένο για τον πρόδρομο Τσαουσάκη αλλά και τραγουδισμένο από τον πρόδρομο Τσαουσάκη μαζί με την Μαρία Γρίλη εδώ στα 1965. Ο Τσαουσάκης, όπως είπαμε, έφτασε να ηχογραφεί μέχρι τα 1976, δηλαδή 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, τόσο παλιά όσο και νεότερα τραγούδια. Να φανταστείτε, συμμετείχε ακόμα και στο δίσκο «Ζή» του Μιμή Πλέσσα και του Κώστα Βίρβου, με τραγούδια που αφορούσαν τις φιγούρες και τις ιστορίες του Καραγκιόζη, ενσαρκώνοντας εκεί τη φιγούρα του Σταύρακα.

τρελός τσιγκάνος, εδώ όπως τον ξανατραγούδησε η Ιωάννα Γεωργακοπούλου σε μεγάλο δίσκο του 1975 με τον Δημήτρη Βίζα και τον Γιώργο Δράμαλη στα μπουζούκια. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου δεν είχε μεγάλη δισκογραφική παρουσία από τα χρόνια του 50 και μετά. Στα Πάλκα στάθηκε περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, μέχρι και λίγα χρόνια πριν το τέλος. Εμφανιζόταν στο Ταξίμι, ας πούμε, με τον Βαγγέλη Κορακάκη, αλλά και σε κάποιες συναυλίες με τον Γιάννη Λεμπέση. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια, στις 7 Αυγούστου του 2007.

μηχανές, τραγουδισμένες από την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και τον Γιάννη Κυριαζή, με τη συνοδεία του Βαγγέλη Μπαλή στο μπουζούκι, του μπουζουξί από το Βόλο, που είχε μια διακριτική σχετικά δισκογραφική παρουσία στα χρόνια του 60 και στις 45 στροφές, τόσο παίζοντας παλιά ρεμπέτικα αλλά και παρουσιάζοντας κάποια δικά του τραγούδια. Θα ακούσουμε αυτό που υμνεί ακριβώς την πατρίδα του, το Βόλο.

τραγούδι το ξανακούσαμε στα νεότερα χρόνια σε νεότερες εκτελέσεις. Το θυμάμαι ζωντανά ηχογραφημένο από το Δημήτρη Κοντογιάννη στο Απτάλικο της Οδού Ηρώνδα, την εποχή που εμφανιζόταν εκεί με τον Γιώργο Ξιντάρη. Η πρώτη του εκτέλεση όμως ήταν αυτή που ακούσαμε, η Ανθούλα Αλιφραγκή. Και εδώ δεύτερη φωνή μαζί της ο Γιάννης Κυριαζής. Βολιώτησα τα μάτια σου, μουσική Βαγγέλη Μπαλή, με τον ίδιο στο μπουζούκι και με στίχους Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Εδώ ο Γιάννης Κυριαζής τραγουδάει την Μποέμισσα του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα από τα προβλεπτικά τραγούδια του Τσιτσάνη, με πρώτο διδάξαντα το Στράτο Παγιάννη.

και πάλι ο Γιάννης Κυριαζής, αυτή τη φορά σε ένα τραγούδι από τον μοναδικό μεγάλο δίσκο που έκανε το 1975 με τον Χρήστο Νικολόπουλο στο μπουζούκι, ένα προβολεμικό και πάλι τραγούδι του Γιωβάν Τσάους.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

και στον ήχο ο Αργύρης Παντελιάδης. Το ρεμπέτικο και οι άνθρωποι του μετά τα χρόνια του γραμμοφώνου είναι η αφετηρία των επιλογών της εκπομπής μας και σήμερα. Ήταν λοιπόν στα 1967 που η Ρόζα Ασκενάζη ηχογράφησε το τραγούδι αυτό με την επιμέλεια του Δημήτρη Μανίσαλη, του μικρασιάτη βιολίστα, πατέρα του Γιώργου Μανίσαλη, ο οποίος υπήρξε από τους λίγους που εκείνα τα χρόνια ηχογράφησε κάποια σμυρναϊκά τραγούδια ή κάποιους μυρναϊκούς σκοπούς. Η πορεία του τραγουδιού που ξεκινάει από τη Σμύρνη και την πόλη μετά την εποχή του γραμμοφώνου είναι ίσως το θέμα μιας άλλης εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ λίγοι εκπρόσωποι του είδους που εξακολουθούν να παραμένουν ενεργοί μετά τον πόλεμο. Πολλοί φεύγουν και από τη ζωή τότε. Η Ρόζα Ασκενάζη είναι η μόνη ερμηνεύτρια του Σμυρναίκου που και ηχογραφεί κάποια τραγούδια στα χρόνια του 50 και του 60, αλλά και εμφανίζεται στα πάλκα μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 70. Αντίστοιχα, ο τραγουδιστής της ίδιας εποχής που αναπτύσσει δισκογραφική δραστηριότητα μέχρι το τέλος είναι ο Κώστας Ρούκουνας, τραγουδώντας μυρναίκα, ρεμπέτικα, αλλά και δημοτικά τραγούδια ακόμα.

Ήταν αυτή μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του σπουδαίου τραγουδιστή του Μεσοπολέμου, του Στελάκη Περπινιάδη. Ως τα χρόνια του 70 υπήρχε το κέντρο του στο Χαϊδάρι. Εκεί μάλιστα έκανε την πρώτη του εμφάνιση ως τραγουδιστής ο πολύ νέος τότε Γιώργος Νταλάρας. Τις τελευταίες του ηχογραφήσεις, βέβαια, ο Στελάκης τις έκανε σε μια εταιρεία δική του στα χρόνια του 60, και ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν που ακούσαμε.

Μοιάζει οξύμορο, αλλά η Άννα Χρυσάφη τραγούδισε για πρώτη φορά καινούργια τραγούδια στη διάρκεια ενός ολόκληρου δίσκου. Στον τελευταίο μόλις δίσκο της καριέρας της, ήταν 75 χρόνων στην ηχογράφηση που ακούσαμε και ήταν το 1996 όταν κυκλοφόρησε σε CD το «Βάρα τα ντέφια» με μουσική Γιώργου Πολύζου και στίχους του Γιώργου Λεκάκη. Μέχρι τότε περίπου η Άννα Χρυσάφη εμφανιζόταν σε κέντρα της εποχής που είχαν να κάνουν με το δικό της υλικό, λέγοντας το κλασικό της βέβαια ρεπερτόριο, αλλά και περιπέζοντας τα χρόνια της. Τη θυμάμαι πολύ έντονα στα 9-8 της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και μετά στο μετρό του Γκίζη, από που υπάρχει μια ζωντανή ηχογράφηση με τις παλιές της επιτυχίες. Η Άννα Χρυσάφη έφυγε από τη ζωή την 1η του Σεπτέμβρη του 2013, στα 92 της χρόνια.

Εδώ ήταν ο Τάκης Μπίνης και μαζί του ο Οδυσσέας Μοσχονάς από το δίσκο Σιρήνες του Γιάννη Μαρκόπουλου με στίχους του Κώστα Μύρη, του Κάπα Χιμύρη καλύτερα. Είναι 1980. Η τελευταία φορά που ακούσαμε τον Οδυσσέα Μοσχονά στην δισκογραφία ήταν σε ένα δίσκο που έγινε με αφορμή μια τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στο Γιάννη Παπαϊωάννου, μια εκπομπή με επιμέλεια του Κώστα Χατζηδουλή, όπου συγκεντρώθηκαν μάλλον για τελευταία φορά πολλοί από την παλιά γενιά. Ήταν εκεί ο Τσιτσάνης, η Μπέλου, ο Τάκης Μπίνης, η Ρένα Ντάλια, ο Δημήτρης Ευσταθίου. Εκεί λοιπόν ο Οδυσσέας Μοσχονάς ξανατραγούδησε τον καπετάν Αντρέα Ζέπο, αλλά και το «Καλή καρδιά, καλό κρασί», τα είχε πρωτοποιεί ο ίδιος στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Στον δίσκο που προέκυψε από αυτή την τηλεοπτική εκπομπή έκανε όμως και σεγόντας τον Γιώργο Νταλάρα για να τραγουδήσει τα δυο πιο φημισμένα ίσως τραγουδία της μεγάλης συνεργασίας του Οδυσσέα Μοσχονά με τον Γιάννη Παπαϊωάννου, το «Εσύ θα μετανιώσεις» και το «Πριν το χάραμε μονάχος».

καλή καρδιά, καλό κρασί και όμορφη παρέα λοιπόν του Γιάννη Παπαϊωάννου, όπως το ηχογράφησε εκ νέου ο Οδυσσέας Μορχονάσης τα 1983, και ο Τάκης Μπίνης που ακούσαμε νωρίτερα μαζί με τον Οδυσσέα Μορχονά υπήρξε επίσης ένας τραγουδιστής που έμεινε όρθιος στο τέλος στο πάλκο, ενώ σχεδόν μέχρι το τέλος ηχογραφούσε κιόλας. Έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2005 χωρίς να έχει αποχωριστεί το πάλκο μέχρι μια εβδομάδα σχεδόν πριν το θάνατό του. Η κορυφαία στιγμή της επιστροφής του στην ελληνική δισκογραφία στα χρόνια του 80 ήταν βέβαια τα τραγούδια από το ρεμπέτικο του Σταύρου Ξαρχάκου, αλλά υπήρξαν κι άλλες ξεχωριστές στιγμές. Ήταν λοιπόν τον Ιούλιο του 1994 σε ένα δίσκο του Βαγγέλη Γερμανού που λεγόταν «Ασκήσεις» και που ήταν πραγματικά ασκήσεις του Βαγγέλη Γερμανού πάνω σε λαϊκές φόρμες. Εκεί ο Τάκης Μπίνης ακουγόταν να τραγουδάει μαζί με τον Βαγγέλη Γερμανό για μια ζημιάρα και να την απειλούν ότι θα την κλείσουν στο τσουβάλι με τη γάτα.

Φυσικά αυτό δεν είναι ένα θέμα που εξαντλείται μέσα σε δύο ώρες. Δεν ήταν παρά ένα γρήγορο πέρασμα στην ιστορία των ανθρώπων του ρεμπέτικου μετά την εκπνοή του φωνόγραφου. Υπάρχουν πολλά ακόμα πρόσωπα που ενέχονται σε αυτή την ιστορία, γνωστά ή λιγότερο γνωστά, με πιο κέριο ή με μικρότερο ρόλο, και ακόμα περισσότερες ηχογραφήσεις από εποχή σε εποχή. Η Αυλαία, ένα τραγούδι που πρωτόπανε ο Μάρκος Μαχάρης και ο Στράτος Παγιουμτζής στα χρόνια του 30. Εδώ όπως το έπαιξε η ρεμπέτικη κομπανία, και το τραγούδισαν ο Δημήτρης Κοντογιάννης και ο Μανώλης Δημητριανάκης στα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 70.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Θέλω να βοηθήσω.
7: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
8: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
9: Κέντρο αντιλώνω, έναξη πυροφύλαξη.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
12: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Καλό βράδυ και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Πρώτη μας εκπομπή μετά τις διακοπές. Ξανά στα γνώριμα μέρη, στη Μεγαλούπολη, στον Θόρυβο, στην Πολυκοσμία. Επιστροφή όμως και στις μουσικές μας, στα τραγούδια μας, στα ρεφρέν που μας ενώνουν. Η νύχτα, το σκηνικό μας. Και τα χρώματα, τα δίνουν τα τραγούδια και οι μελωδίες τους. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Η πρώτη μας μουσική, βγαλμένη από το soundtrack της ταινίας του Έλια Καζάν «Αμέρικα, Αμέρικα» το 1963. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη έχει τον τίτλο «Το ταξίδι», γραμμένη στο ρυθμό των 11/8. Μάνος Χατζηδάκης και για τη συνέχεια. Τραγούδι για την πόλη. Όχι αυτή που ζούμε σήμερα, την πόλη μιας άλλης εποχής, ρομαντικής και ασπρόμαυρης, σαν τις ταινίες της εποχής.

σαν πέσει σκοτεινιά, η αναπνοή μου θα σμίξει με τα γέρη. Τότε σε πόλη θα φανεί, μονάχη, ερημική, σαν τα κρυβό μου αστέρι. Μια πόλη μαγική, Μάνος Χατζηδάκης το 1954 για την ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Μαγική πόλης». Η «Μαγική πόλης» ήταν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Νίκου Κούνδουρου. Είναι η εποχή των ταινιών του Ιταλικού νεορεαλισμού και ο Κούνδουρος, επηρεασμένος, μεταφέρει την αισθητική στην μεταπολεμική Αθήνα. Η κάμερα καταγράφει την πόλη που ο επίσημος μεταπολεμικός λόγος δεν ήθελε να δείχνει. Η αθέατη κοινωνική πραγματικότητα στην εικόνα του κινηματογράφου. Στα ίδια χνάρια και ο Αλέκος Αλεξανδράκης το 1961 σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί μαζί με τον Μάνο Κατράκη και την Αλίκη Γεωργούλη στην ταινία «Συνοικία το όνειρο». Το σενάριο γραμμένο από τον ποιητή Τάσο Λιβαδίτη και τον συγγραφέα Κώστα Γκοτζιά. Η ταινία είναι κοινωνικά καταγγελτική. Ήταν ο λόγος που απαγορεύτηκε αμέσως η προβολή της και επενέβη η λογοκρισία. Έκοψε πάρα πολλές σκηνές και ο Αλέκος Αλεξανδράκης είπε ότι αλλοιώθηκε το σενάριο. Από τα κορυφαία πλάνα όμως, στην ταβέρνα παίζει η ορχήστρα και ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης τραγουδάει «Βρέχει στη φτωχογειτονιά, βρέχει και στην καρδιά μου».

λογοκρισία έκοψε πάρα πολλές σκηνές της ταινίας «Συνοικία το όνειρο» και όταν της επετράπη να προβληθεί, δεν έβγαλαν έξω τη σκηνή από το βρέχι στη φτωχογειτονιά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό το πλάνο, αυτό το τραγούδι, αυτή η στίχη είχαν συμπυκνώσει τα κομμένα πλάνα χάρη στους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και τη ρωμαλαία φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη μελοποίησε και ο Μάνος Λοΐζος. Γερνάς και σκοτεινιάζει. Mm.

0: γερνάς και σκοτεινιάζει, Τάσος Λιβαδίτης, Μάνος Λοΐζος, με τη φωνή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Στο επόμενο μας τραγούδι, το σκηνικό είναι το νησί, μακριά από τη βοή και τα φώτα της πόλης. Ουρανός, αστέρια, θάλασσα, φυγή από την καθημερινότητα. Και ο στίχος κλειδί, σ' αγαπώ, μα πάω να δω τα αστέρια.
2: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί,

μέρας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι. Ναι, στον ουρανό

λες και πια αντοχή, που να μπορεί τον ψεύτη χρόνο να νικήσει. Πάνω στην τρεις φορές καμένη ετούτη γη, που του ουρανού ούτε μια θάλασσα δεν βλέπει. Ποια αγάπη περιμένεις να καθρεφτιστεί, που προσευχή

πάω να δω τα αστέρια. Τραγούδι γραμμένο αποκλειστικά για την ορχήστρα ανοιχτών εγχόρδων Θανάσης Τσιπινάκης, γραμμένο από τον Κώστα Λιβαδά, με την ερμηνεία του Διονύση Σαββόπουλου. Οι νύχτες του καλοκαιριού, έρωτας, νοσταλγία, μνήμη, ματιές. Σε μια τέτοια νύχτα, ο καλλιτέχνης θα σκηνοθετούσε και τον στίχο «Τα λεφτά μου όλα δίνω για ένα ταγκό και ένα άγγιγμά σου κάτω από το τραπέζι».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

And the waltz goes on. Και το βάλς συνεχίζεται. Βάλς. Μια γλυκιά ρομαντική αίσθηση, ίσως ανάμνηση έρωτα ανεκπλήρωτου. Η σύνθεση που ακούσαμε από το 1964, ο δημιουργός του ήταν τότε 26 ετών. Η παρτιτούρα του έμεινε δεκαετίες στο σιρτάρι. Γνωρίζουμε πολύ καλά τον συνθέτη, μιας και τον έχουμε θαυμάσει για τις εξαιρετικές ερμηνείες του σε πάρα πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Δεν είναι άλλος από τον ηθοποιό Άντονι Χόπκινς. Πριν από λίγες μέρες, στις 21 Αυγούστου του 2026, κυκλοφόρησε ο δίσκος Life is a Dream, που περιλαμβάνει 12 συνθέσεις του Άντονι Χόπκινς. Η εκτέλεση από την Φιλαρμόνια Όρκεστρα που διευθύνει ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια.

silenzio d'amore, η σιωπή της αγάπης. Ίσως η πιο όμορφη απόδοση του τίτλου θα ήταν «Η σιωπή του έρωτα». Υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Άλφιο Αντίκο, Ιταλός μουσικός, τραγουδιστής και δεξιοτέχνης των παραδοσιακών κρουστών με καταγωγή από την Σικελία. Ακούσαμε τη φωνή του μαζί με τη φωνή του Μάρκο Μπίσλεϊ. Η φωνή του Αλκινού Ιωαννίδη τώρα, μαζί με τους Εγκαρδία στο αγαπημένο «Καληνύχτα».

«Καληνύχτα», τραγούδησε ο Αλκίνιος Ιωαννίδης μαζί με τους Ενκαρδία. Το τραγούδι πολύ παλιό, το είχε γράψει ο Βίττο Ντομένικο Παλούμπο. Ήταν ποιητής και λόγιος της Γκρέτσια Σαλεντίνα. Έγραψε το «Καληνύχτα» στη γλώσσα Γκρίκο. Και η Αλκιόνη, σε τραγούδι από την ίδια περιοχή, από την περιοχή του Σαλέντο. «Άρε μου ριντινέντα».

0: Άρε μωρή την έντα, άραγε χελιδόνι μου. Τραγούδι για την ξενιτιά. Είναι από τα πιο όμορφα τραγούδια της γκρεκάνικης παράδοσης του Σαλέντο στην Απουλία, στη Νότια Ιταλία. Ψάχνοντας το διαδίκτυο για το τραγούδι, βρήκα πως οι στίχοι ανήκουν στον Τζουζέπε Απρίλε από το χωριό Καλημέρα. Η ταυτότητα και η πατρότητα της μελωδίας δεν είναι τεκμηριωμένες. Συνήθως η μουσική αντιμετωπίζεται ως παραδοσιακή.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: για να σου πω πως αγαπάω. Τραγούδι που μας είχαν παρουσιάσει 3 δεκαετίες πριν, η Graviton, το γκρουπ που πέρασε και μας άφησε αυτό το τόσο όμορφο τραγούδι. Οι συναυλίες μας δίνουν αυτές τις υπέροχες στιγμές. Συχνά, κοινό και καλλιτέχνες γίνονται ένα στους στίχους ενός ρεφρέν που τόσα λέει στο καθένα μας.
1: Σαν δυο φωτάκια βραδινού αεροπλάνου, τα δυο σου μάτια

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και για αυτήν την ώρα. Από τους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ ήταν ο Jean-Philippe Rameau. Έζησε από το 1683 μέχρι το 1764. Υπήρξε αρχιμουσικός στην αυλή του Λουδοβίκου του 15ου και σπουδαίος θεωρητικός της μουσικής. Το 1735 συνέθεσε την όπερα μπαλέτο «Η Ευγενής Ινδύ». Στην τέταρτη πράξη της όπερας ακούγεται ο επιβλητικός χορός των Αγρίων. Με την όπερα «Η Ευγενής Ινδύ», ο Rameau καθιερώθηκε ως ο κυριότερος συνθέτης του λυρικού θεάτρου στην εποχή του. Ακούσαμε την εκτέλεση της ορχήστρας «Μουζικα Ετέρνα», που διεύθυνε ο Θεόδωρος Κουρετζής. Στην ερμηνεία και η σοπράνο Ναντίν Κουτσέρ και ο μπάσος Αλεξέης Βετόβ. Μαζί και η χοροδία της «Μουζικα Ετέρνα».

Love of a Silent Moon. Ερμηνεία από την Νορβηγή σοπράνο Σεσίλια. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι που είχε κάνει αίσθηση και στη χώρα μας, κυρίως από την ακρόαση ραδιοφωνικών εκπομπών.

θάλασσα, σ' αγάπησα μικρός. Η ερμηνεία από τον Χρήστο Θηβαίο, ένα πολύ όμορφο τραγούδι γραμμένο από τον Τάσο Αλιμπινίση. Απόσπασμα τώρα από το ποίημα του Κώστα Βάρναλη «Να σ' αγναντεύω θάλασσα». Να σ' αγναντεύω θάλασσα, να μη χορταίνω από το βουνό ψηλά, στρωτή και καταγάλανη και μέσα να πλουταίνω από τα μαλάματά σου τα πολλά. Να είναι χινοποριάτικον από μεσήμερο, όντας μετά ξαφνή νεροποντή, χυμάει μέσα από τα σύννεφα τα μποτικά γελώντας ήλιος χωρίς μαντί. Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι, τα κρογιάλια σαν με τα ξένη αχνή, και με τους γλάρους συνοδιά κάποτε ένα καράβι να ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί. Έτσι να στέκω θάλασσα παντοτινέ ερωτά μου, με μάτια να σε χαίρομαι φθολά, και να είναι τα μελούμενα στην άπλα σου μπροστά μου, πίσω και αλάργα βάσανα πολλά.

Μαρίζα Κοχ μελοποίησε 4 στροφές από το ποίημα του Νίκου Καβαδία «Φάτα Μοργκάνα». Περιέχεται στη συλλογή «Τραβέρσο» που εκδόθηκε το 1975. Θα πρέπει να είναι πολύ λίγοι οι συνθέτες, οι στιχουργοί που δεν αναφέρθηκαν σε κάποιο τους έργο στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει επηρεάσει βαθιά το τραγούδι, τη μουσική, όλους μας. Οδυσσέας Ελίτης. Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα, βαθύ γαρούφαλο ακροτήρι. Το χέρι σου έφευγε με το νερό να στρώσει νηφικό στο πέλαγο. Το χέρι σου άνοιγε τον ουρανό. Άγγελοι με 11 σπαθιά πλέανε πλάι στο όνομά σου, σκίζοντας στανθισμένα κύματα. Στους κόρφους σου έκρυβες μια χάρη που ήταν το ίδιο το φεγγάρι. Φεγγάρι εδώ, φεγγάρι εκεί, ένιγμα διαβασμένο από τη θάλασσα. Για το δικό σου το χατήρι, ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα, βαθύ γαρούφαλο ακροτήρι.

εκεί πως έμπαινε στη θάλασσα, Οδυσσέας Ελίτης από τις μικρές Κυκλάδες, μελοποιημένος από τον Μίκη Θεοδωράκη, με τη φωνή της Ντόρας Γιαννακοπούλου.

Broken Bicycles. Αριστουργηματικό τραγούδι του Tom Waits, γραμμένο για την ταινία του Francis Ford Coppola One from the Heart. Το ακούσαμε από τη σπουδαία μέτζο σοπράνο Annie Sophie Vanotter και τον Elvis Costello. Η Vanotter εδώ τραγουδάει έξω από τα πλαίσια ενός οπερατικού ρόλου. Η φωνή της γήινη δένει απόλυτα με τη χρειά του Elvis Costello. Η τραχιά φωνή τώρα του Tom Waits. Θα τον ακούσουμε στη Βαρκαρόλα. Το τραγούδι γραμμένο για το θεατρικό Alice που είχε σκηνοθετήσει ο Bob Wilson.

Πλάνο Διεθνή Μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Αυτό το τελευταίο μας ημίωρο ξεκίνησε με μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Μουσικό θέμα για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Γλυκιά Πατρίδα» το 1987. Η ταινία απεικόνιζε τα οδυνηρά γεγονότα της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή μετά τη δολοφονία του Προέδρου Σαλβαδόρ Αλιέντε. Ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε για το soundtrack έργο σε 14 μέρη σε μορφή σουίτας. Το έργο ηχογραφήθηκε από την Πειραματική Ορχήστρα Αθηνών που διεύθυνε ο συνθέτης. Τη φωνή του Σταύρου Ξαρχάκου θα ακούσουμε τώρα. Νίκος Γκάτσος για την ταινία του Κώστα Φέρη «Ρεμπέτικο», το πρακτορείο.

γνωστό. Για μας ο κόσμος δεν τελειώνει, για μας ο κόσμος αρχινά, μα της καρδιάς

πρακτορείο, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, για την ταινία του Κωνσταφέρη Ρεμπέτικο. Η επόμενη ηχογράφηση από τις 5 Ιουλίου του 1999 στο αρχαίο ρωμαϊκό οδείο της Πάτρας. Στη σκηνή ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Κορσικανός Πέτρου Γκουελφούτσι. Στην μελωδία του Γκουελφούτσι έγραψε στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. «Μια στιγμή αυτού του κόσμου»,

Εμένα ρώταμε που είδα τι θέμα μου βάλε ο Θεός μου. Να γράφω χρόνια στη σελίδα, κάθε στιγμή να ζεις του κόσμου. Λίνα Νικολακοπούλου, Θάνος Μικρούτσικος, Πέτρου Γκουελφούτσι.

κάθε μια νύχτα είναι μόνο μια σελίδα μες στο βιβλίο της ζωής μας το κλειστό, που κάθε λέξη έχει κλέψει μια ελπίδα και αντιμελάνει έχει γραφτεί με ένα λυγμό.

Κάθε μια νύχτα, τραγούδι στο Σταμάτης Κραουνάκης, τραγούδι του Νότι Μαυροδί και του Τάσου Σαμαρτζή. Στο επόμενο ο Οδυσσέας Σελίτης μας γράφει: «Όσο κι αν κανείς προσέχει, όσο κι αν το κυνηγά, πάντα πάντα θα είναι αργά, δεύτερη ζωή δεν έχει».

Ήταν το παράπονο Οδυσσέας Σελίτης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Ελευθερία Ερβανιτάκη. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανόδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που ήσασταν ακροατές μας. Αύριο, λίγο μετά τις 10, θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Του φθινοπόρου η πόρτα λοιπόν άνοιξε, τα πουλιά αποδημούν, ένα αεράκι έχει μείνει μόνο από το καλοκαίρι και αυτό για να μας οδηγεί όμορφα και για να αποδεικνύει φυσικά τι είναι μια ζεστή αγκαλιά. Φθινόπωρο περιμένω, έτσι με μεγάλη αγάπη θα ήθελα να έρθει και να με συναντήσει και μας και όλους μας βεβαίως. Χαρούλα Αλεξίου το έφερε, να δω αν θα γίνει πράξη και από τις θερμοκρασίες. Τις επόμενες μέρες δεν προβλέπεται, αλλά η ελπίδα ξέρετε πάντα υπάρχει και διαρκεί. Νίκος Αντίπας έγραψε την μουσική, Χαρούλα Αλεξίου έγραψε τα λόγια, ήταν και στην ερμηνεία. Φθινόπωρο λοιπόν από το άλμπουμ Διευχών. Στην πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας συνοδοιπόροι, καλό μήνα να έχουμε, καλό φθινόπωρο να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας για απόψε στον ήχο, η Μαρίλια Γεροντίδη, θα το φροντίζει μέχρι τις 2 η ώρα που θα πάμε και απόψε συντροφιά, ξεκινώντας έτσι την ραδιοφωνική σεζόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Ο μάμας γιορτάζει σήμερα. Έτσι λέει το ερωτολόγιο. Σωστά το διάβασα, σωστά το είπα ή μήπως το έκανα ξεκινώντας λάθος. Ναι, ο μάμας. Πολύ ωραία. 2 Σεπτεμβρίου. Επίσης, σαν σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο Μίκης Θεοδωράκης. Ένα μεγάλο μέρος της πρώτης μας μισής ώρας και λίγο παραπάνω θα το αφιερώσουμε σε αυτόν. Την καλημέρα μας, καλώς ήρθατε, πάμε.

Είναι μεγάλος ο καημός ή αλλιώς ο καημός Γρηγόρης Μπιθικότσης, η μουσική του Μίκη Θοδωράκη, τα λόγια, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου. Θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια, όπως σας είπα στο ξεκίνημά μου, από Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος σε συνέντευξη που είχε δώσει στη Γιώτα Σικά είχε πει ότι ζω όταν γράφω και όταν παίζω μουσική. Ζω επίσης όταν υπάρχουν γύρω μου έντονα γεγονότα. Όταν υπάρχει ιστορική δίνη που τυλίγει τους πάντες και τα πάντα, που αν τελικά βγεις σώος μέσα από αυτήν, δεν είσαι πια ο ίδιος. Όταν όμως λείψει το ένα ή το άλλο, η μουσική είτε η δίνη, αρχίζω να κουράζομαι. Και αν ποτέ λείψουν και τα δύο, τότε υποθέτω ότι δεν θα έχω λόγο να υπάρχω.

Γιάννης Πουλόπουλος, Χρυσοπράσινο Φύλλο, Μίκης Θοδωράκης πάντα. Η μουσική Λεωνίδας Μαλένης έγραψε τα λόγια στο συγκεκριμένο τραγούδι. Είμαστε στα 18 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Τα τραγούδια του Μίκη είναι κοντά μας απόψε. Για αρκετό χρονικό διάστημα θα πάμε με αυτά παρέα. Σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου του 2021 έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος μας συνθέτης, ο οποίος έλεγε ότι το φιλί της μουσικής με οδήγησε στο κέντρο της αρμονίας. Τα πρόσωπα που αγάπησα ήταν κατά κάποιο τρόπο προέκταση του αρμονικού κόσμου μέσα στον οποίο ζούσα. Με αυτόν τον τρόπο μουσική και πρόσωπα ταυτίζονται μαζί μου.

Δημήτρης Μπάσης στην ερμηνεία, η άρνηση, ή αλλιώς ο τίτλος του στο Περιγυάλι, το κρυφό, σε ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, η μουσική πάντα του Μίκη Θεοδωράκη. Εδώ τα ακούσαμε από μια ζωντανή ηχογράφηση στην Επίδαυρο, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ «Από το Βυζάντιο στο σήμερα». Ξέχασα να σας πω βεβαίως ότι μας ακούτε στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει, θα απαντήσω σε λίγο στα μηνύματά σας. Δώστε μου λίγο χρόνο να προσαρμόσω τις καταστάσεις όπως πρέπει. Η επικοινωνία μας λοιπόν μέσω Viber πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες δηλαδή, δεύτερο πρόγραμμα, το πρόγραμμα με 2M, μην το ξεχνάτε, και μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Το τραγούδι της Ξενιτιάς ή αλλιώς Φεγγάρι, Μάγια μου κάνες, του Μίκη Θοδωράκη. Ερικός Θαλασσινός έγραψε τα λόγια και η ερμηνεία ήταν από τον Μανώλη Μητσιά. Θα συνεχίσω με κουβέντες του Μίκη Θεοδωράκη. Είχε πει λοιπόν ότι εάν γινόταν κάποιο θαύμα και μπορούσα να ζήσω 10 λεπτά της ώρας στο παρελθόν, θα διάλεγα, λέει, ένα γεύμα γύρω από το τραπέζι στον πύργο το 1939 ή στην Τρίπολη το 1942, με τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδελφό μου να τραγουδάμε όλοι μαζί. Αυτές ήταν οι σκέψεις του, αυτές ήταν οι κουβέντες του, αυτές ήταν οι απλές, τα απλά θέλω του, έτσι ακριβώς όπως τα νόμιζε, έτσι ακριβώς όπως τα ήθελε και έτσι ακριβώς όπως έγραφε το επόμενο καταπληκτικό τραγούδι. Είχα φυτέψει μια καρδιά, Γεράσιμος Ανδρεάτος, στην ερμηνεία σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου.

Η Ελεονόρα Ζουγανέλη ερμήνευσε του μικρού Βοριά σε μουσική πάντα του Μίκη Θοδωράκη, η ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη. Είμαστε στα 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Καλημέρα σας βεβαίως και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία και όλα τα καλά. Εύχομαι να μας φέρει και το φθινόπωρο που το επιθυμώ διακαώς. Μίκης Θεοδωράκης λέει στο τελευταίο τραγούδι που θα ακούσουμε, στο πολύ μικρό αφιέρωμα που του κάνουμε, γιατί σαν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου το 2021 έφυγε από κοντά μας. Μίκης Θεοδωράκης, που θα προτιμούσε να ζούσε? Θα προτιμούσα, λέει, να ζήσω σαν πλατάνη πλάι σε δροσερό ποτάμι. Δεν είμαι περήφανος που γεννήθηκα άνθρωπος. Όπως όλοι και όλες, είμαι κι εγώ ένα λάθος της φύσης. Το τραγούδι της γης δεν τ' άκουσες ποτέ, ούτε θα το ακούσεις πια. Σκότωσες όλα τα πουλιά, τα δάση, το νερό, το λαμπερό νερό, τον ποταμό. Πάει. Σκότωσες το χώμα, τον ήλιο, την καρδιά σου. Ποτέ δεν θα ξαναδείς το χρώμα του ουρανού. Δεν θα ξανακούσεις τον ήχο των χρωμάτων. Σαν βολίδα προχωράς στο χάος. Στερνή φορά ας ακουστεί μες στη σιωπή το τραγούδι της γης. Πριν τελικά τυλιχτώ σε ένα χάος, ένα γεια σου, είπε, θα πω στη ζωή.

Με Βασίλη Λέκα, αν θυμηθείς τον όνειρό μου, σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, από το άλμπουμ Όρφη, κλείνουμε αυτό τον πολύ μικρό κύκλο, έτσι ένα πολύ μικρό αφιέρωμα για τον Μίκη Θεοδωράκη που έφυγε στις 2 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα δηλαδή, 2 Σεπτεμβρίου του 2021 από κοντά μας, πριν από 5 χρόνια. Θα ήταν μεγάλη μου αμέλεια, και δεν θέλω να το κάνω σε καμία περίπτωση, να ξεχάσω ότι την ίδια ημερομηνία, 2 Σεπτεμβρίου του 2014, έφυγε επίσης από κοντά μας ένας επίσης μεγάλος Έλληνας συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός και πολύ καλός κιθαρίστας, ο Αντώνης Βαρδής.

ακόμη τραγούδι του Αντώνη Βαρδί σε στίχους της Όλγας Βλαχοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάκουλης ήταν στην ερμηνεία. Πετάω τα κλείδια που πολλές φορές στη ζωή μας το έχουμε πει, το έχουμε ίσως και κάνει. Το έχουμε άλλες φορές απλά και μόνο σκεφτεί και μένει έτσι στον αέρα. Η ουσία των πραγμάτων είναι όμως ότι και η σκέψη μόνο είναι δυνατή. Έχει τη δική της δύναμη. Με ρωτάτε στα μηνύματά σας πώς πέρασα τις μέρες που έλειπα από την παρέα μας. Εξαιρετικά πέρασα. Απολύτως καλά, μην ανησυχείτε καθόλου. Κοιμήθηκα αρκετά. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας. Έτσι τα νυχτοπούλια. Άρα λοιπόν το κέρδος ήταν και αυτό και βεβαίως όλη η υπόλοιπη ξεκούραση. Πρώτες καλημέρες λοιπόν να στείλουμε στο Χρήστο, στη Στουτγκάρδη που μας ακούει και πολλούς χαιρετισμούς. Στην Πτολεμαΐδα βεβαίως την καλημέρα μου. Καλό μήνα σε όλους. Στην Αδριανή, στη Δράμα. Στο Λουτράκι βεβαίως την καλημέρα μου. Στα Εξάρχεια πολλούς χαιρετισμούς. Στη Μύκονο βεβαίως την καλημέρα μου. Καλό μήνα. Στην Άνω Γλυφάδα, στη Γαστούνη, στο Παλαιοφάλιρο, στη Λάρισα, στη Νέα Φώκαια, στην Χαλκιδική και θα στείλω ιδιαίτερους χαιρετισμούς και καλό μήνα να ευχηθώ και σε εσάς που είσαστε εκεί στον Άγιο Μάμα, στο χωριό στην Χαλκιδική που γιορτάζει σήμερα και είναι ξέφρενο το πανηγύρι. Σε άλλους ρυθμούς θα κινηθώ εγώ τώρα. Σοκράτης Μάλαμας και Πέτρος Μάλαμας, από το ποτάμι ως τη θάλασσα.

0: Για μάτια γελαστά, για μάτια που φέγγουν σαν άστρα και δεν νυχτώνει, γιατί έτσι συμβαίνει όταν τα μάτια φέγγουν και αλλάζουν την όψη του κόσμου, αλλάζουν και τις συνθήκες και της ζωής και της ύπαρξης και του χρόνου. Μουσική Σωκράτης Μάλαμα, στίχη Γιώργος Αθανασόπουλος. Η ερμηνεία ήταν από τον Πέτρο Μάλαμα, από το άλμπουμ Εφήμερα, το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο Σωκράτης Μάλαμας. Όταν λοιπόν βρίσκεστε στα δύσκολα, υπάρχει ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο μας προτρέπει να βγούμε στον ήλιο, να βγούμε λίγο πιο έξω. Έτσι τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές φορές.
1: Θα αφήσω τις δουλειές και τις αναβολές, θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Σε ρέματα βαθιά θα ανοίξω.

0: στο γέλιο των ανώμων, αθώος και μικρός, πόσες εποχές περάσαν, πόσες στιγμές έφυγαν και πόσες φορές η προσπάθεια έκανε αυτή τη δουλειά που άλλες στιγμές δεν θα μπορούσε. Ίσως να αφήσουμε τις δουλειές, να αφήσουμε τις αναβολές, να βγούμε έτσι στον ήλιο να πάρουμε ομορφιά. Να βγούμε όμως και στη νύχτα που είμαστε εμείς, μαζί τη νύχτα που ταξιδεύουμε, να πάρουμε αυτή τη διαφορετική μυρωδιά της. Αλέξανδρος Στεφόπουλος έγραψε τα λόγια, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης στη μουσική και την ερμηνεία φυσικά, από το δίσκο «Στα χαμηλά και στα ψηλά, θέλω να βγω στον ήλιο». Πλησιάσαμε στη μία, είμαστε πολύ κοντά, από το άλμπουμ «Τραγουδίστε, μην τρέπεστε», «Μπαμπιστόκα» στην «Αυτό που μας χωρίζει».
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Zoom.

Τραγούδι του Αντώνη Απέργη, το πρώτο ερμήνευσε. Σας είχα μιλήσει παλαιότερα για αυτό το τραγούδι που έγραψε τη μουσική και τους στίχους ο Αντώνης Απέργης. Το είχε ερμηνεύσει η Σοφία Ασυχίδου, μία από τις ωραιότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας από ένα τροχαίο δυστύχημα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 37 της χρόνια. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω», ο Μανώλης Λιδάκης το επέλεξε και το ηχογράφησε ξανά για το δίσκο του «Κυρίες τα σέβη μου», που κυκλοφόρησε το 2024, ήταν η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Μανώλη Λιδάκη. Με αυτό λοιπόν μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας. 6 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα σας και πάλι, συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι. Καλό μήνα να έχουμε. Είναι ξημερώματα Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας απόψε, Μαριλία Γεροντίδη, φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Μέχρι τις 2 θα πάμε συντροφιά.

Η νύχτα που έχει και το δικό της τρόπο και δίνει και κρυψώνες εκεί που χρειάζονται, όμορφες γλυκές κρυψώνες από ανθρώπους αλλά και από θεούς που άλλοτε είναι μαζί μας, άλλοτε είναι εναντίον μας. Η πίστη μας δεν αλλάζει όμως, και αυτό είναι το πιο όμορφο και το πιο αγαπησιάρικο στην όλη ύπαρξή μας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Στέφανας Αθανασίου, ήταν το Μαύρο Πουκάμισο, η μουσική του Πέτρου Κουμπιού, η στίχη του Χάρη Γλέντ. Βεβαίως μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας παραμένει πάντα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Να στείλω μια καλημέρα που παρέλειψα πριν στην Δωδόνη, στα Ιωάννινα, και λέει κάποια στιγμή ότι όταν η αγάπη δεν έχει λόγια, έχει τραγούδια. Είσαι το τραγούδι μου και όλη μου η στίχη. Την καλημέρα μου και στη Σαλαμίνα, το αστέρι μου, Νατάσα Μποφίλιο.

Ελένη Τσαλιγοπούλου, πόσο μ' αγάπησες. Η μουσική από τη Δανάη Παπαδοπούλου, η στίχη από την Ανθούλα Αθανασιάδου. Γράφει λοιπόν η Δανάη Παπαδοπούλου για το συγκεκριμένο τραγούδι, λέει, είναι ένα κομμάτι που μιλάει για την αντίθεση ανάμεσα στη σκληρότητα της μοναξιάς και τη χαρά της συντροφικότητας. Την επιλογή μιας μοναχικής ζωής σε αντιπαράθεση με την επιλογή του μοιράσματος και της εμπιστοσύνης σε μια ερωτική σχέση. Θα προσθέσω ότι η επιλογή μέσα σε αυτά τα δύο μπορεί να είναι και πολλές φορές η ενδιάμεση, η οποία δίνει ίσως και μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ουσία στη ζωή σου και στην πόρεια σου. Από το πρώτο άλμπουμ, από το ντεμπούτο άλμπουμ της Αβέριας Μαριολά, Πράξη Πρώτη, που κυκλοφόρησε το 2010, υπήρχε τότε και υπάρχει βεβαίως ένα γνωστό τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έκανε την διασκευή η Σαβέρια και το ακούμε αμέσως τώρα.

Είμαστε στα 24 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες, καλό μήνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις φωτογραφίες σας, για τα λόγια σας, για τις κουβέντες σας. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Καλημέρα λοιπόν και καλό μήνα στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την καλημέρα μου στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στο Δίστομο, στην Βιωτία, στην Καλαμαριά, πολύ γλυκιά καλημέρα, στην Αλική της Πάρου, την καλημέρα μου, στη Νέα Σμύρνη, καλό μήνα, και στον Πύργο, καλό μήνα και καλή δουλειά, γιατί πολλές φορές τη νύχτα υπάρχει δουλίτσα και για τη νύχτα. Μαγικό βουνό θα μας φτάσει μέχρι τη 1:28 περίπου. Είναι τραγούδι του Θήμιου Παπαδόπουλου, η στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, η ερμηνεία, καταπληκτικές ερμηνείες, Μάριος Φραγκούλης, Γιώτα Νέγκα.

Ειρήνη Τουμπάκη, έρωτας φυγάς, η μουσική του Μαρίου Στροφαλή, η στίχη της Ειρήνης. Θα το θυμάστε βέβαια από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά και θα το στείλω αυτό το τραγούδι, θα μου επιτρέψετε, όπως μου επιτρέπετε πάντα εξάλλου, θα το στείλω στα Ιωάννινα, στα Γιάννενα, Γιάννενάρα όπως αναφέρετε, στη Μαρία που μου έστειλε μια εξαιρετική φωτογραφία με ένα γλυπτό του Θεοδόρου Παπαγιάννη στη λίμνη των Ιωαννίνων. Ονομάζεται το ζευγάρι και είναι αφιερωμένο στην αγάπη και την συνάντηση δύο ανθρώπων. Λατρεύω τα Γιάννενα ούτως ή άλλως, λατρεύω αυτά τα μέρη και είναι ακριβώς όπως ενώνεται ένα ζευγάρι. Αν βρεθείτε στη λίμνη των Ιωαννίνων μπορείτε να το απολαύσετε αυτό το γλυπτό του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Λοιπόν, φτάσαμε στα 34 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9 και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο της επιλογής των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας, πολύτιμη βοηθός στον ήχο, η Μαρίλια Γεροντίδη, θα είναι μαζί μου μέχρι τις 2.

για να κρατάμε ο ένας τον άλλον σφιχτά, έτσι ακριβώς όπως πρέπει και έτσι ακριβώς όπως αρμόζει στις ζωές μας. Θα μου πείτε, το αρμόζει είναι λίγο δύσκολο. Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Όταν τον άλλον τον κρατάς σφιχτά, όταν τον άλλον τον έχεις μέσα στην αγκαλιά σου, δεν φοβάσαι, μη χαθείς. Από την άλλη, έχεις τον φόβο μην ξαφνικά γίνει πολύ σφιχτή η αγκαλιά. Ποτέ μια αγκαλιά δεν γίνεται σφιχτή. Μόνο μια ζωή, ένα φιλί, και αυτό δεν φτάνει. Ήταν η Μελίνα Κανά, ήταν η παλιά πληγή του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα από την τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Δημήτρης Ιφαντής, θα ακούσουμε τώρα. Η μουσική είναι του Λάμπρου Καρελά, η στίχη είναι του Γιώργου Κρητικού, μιλάει για το άσπρο χελιδόνι της εποχής.

Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τον Δημήτρη Λάιο, τίτλος τραγουδιού «Στο δρόμο του», στο σαξόφωνο ήταν ο Κωνσταντίνος Τριανταφύλου, κλαρίνο, αυτό το εκπληκτικό κλαρίνο, Βασίλης Βαλωμένος, μας έφερε στα 12 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 2, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολλές φορές, ξέρετε, τα μυστικά κρύβονται με τον χειρότερο τρόπο. Άλλες φορές εμφανίζονται επίσης με πολύ άσχημο τρόπο. Λίζετα, καλημέρι, το μυστικό.

Απλό, μελωδικό, υπέροχο. Φωτεινή Βελεσιώτου, η μουσική και η στίχη από την Εύα Λουκάτου, η πιο μεγάλη χωρισμή, γιατί σας το έχω πει και το έχουμε συζητήσει και πολλά βράδια, ότι μέσα στις αγάπες είναι και οι χωρισμοί. Η μεγάλη δύναμη όμως είναι να αγαπάς τον άλλον όταν φεύγεις από κοντά του. Θα κλείσουμε απόψε με Μίκη Θεοδωράκη, ένα πολύ γνωστό ορχιστρικό κομμάτι του Μίκη Θεοδωράκη. Η ημέρα που ξημερώνει εξάλλου, όπως ξεκινήσαμε από την αρχή, είναι η ημέρα που έφυγε από τη ζωή, 2 Σεπτεμβρίου του 2021. Θα κλείσουμε λοιπόν με το Μάρωνα, είναι με ένα ορχιστρικό κομμάτι που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Χρυσοπράσινο Φύλλο, κυκλοφόρησε το 1966. Στο Μπουζούκι παίζουν οι δεξιοτέχνες Κώστας Παπαδόπουλος και Λάκης Καρνέζης. Προέλευση του ορχιστρικού κομματιού είναι από την επίσκεψη, τη γνωριμία που είχε ο Μίκης Θεοδωράκης με το λαό της Κύπρου στις αρχές του 1964. Μάρωνας λοιπόν για το κλείσιμό μας. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρίλια Γεροντίδη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή παρέα, για όλες τις ευχές στην πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: εγώ θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιζώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 215-200-680 και στο edasa.gr.
5: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.